0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

γλυκά στο παραμύθι μου. Και στα κρυφά η μοναξιά γλεντάει τη λύπη μου. Ό,τι καλό

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

αυτά που λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 5.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Καλοκαίρι με το Nova 931.
3: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

ελευθερία. Αν θες να πας, αν θες να βγεις, να μ' αρνηθείς και πάλι πίσω να 'ρθείς, να τι έχει αξία.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30. Nova 931.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα το

σου. Κάνε ό,τι θες στη ζωή σου. Ούτε θα σε κατηγορήσω. Τίποτα δεν θα σου ζητήσω. Άσε να τα βάζω με

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Καλοκαίρι.
0: Θάλασσα.
2: Διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
2: το Νόβα
0: 93.1.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
5: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Ποιος είναι?
15: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
15: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
14: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπάς Λις ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
20: Νόβα 931.
21: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Δαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive στο Renault.gr.
22: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Sky 100,3.
24: Ιόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
25: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
24: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
26: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική πρωινή συνάντηση, 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή. Τα καλύτερα εύχομαι για ένα καλό, όμορφο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Εύχομαι πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας και στα όσα έχουμε αναλάβει, εν πάση πτώση, να κάνουμε. Αναγγέλλω ότι ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος για δεύτερη Κυριακή θα είναι μαζί μας για την εξιστόρηση της αγροτικής ιστορίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα και από αύριο Σάββατο. Και για 6 Σάββατα, φίλες και φίλοι, θα παρακολουθήσετε την ηχογράφηση του βιβλίου Big Bang 1970-1973, ένα βιβλίο που πραγματεύεται την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, με συγγραφείς τον Στάθη Καλίβα και την Ατάσα Τριανταφυλλίδη. Θα είναι ένα ευχάριστο πρωινό Σαββάτου για όλους και για όλες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, διότι ο λόγος διανθίζεται με πολλή μουσική, ακριβώς για να περιγράψουμε το περιεχόμενο της έρευνας που έκαναν οι δύο συγγραφείς και καταλήγουν στην περιγραφή και στα συμπεράσματά τους. Θα μου πείτε όταν το ακούσετε όλο το έργο, ποια είναι η γνώμη σας. Εγώ θα σας πρότεινα βέβαια να διαβάσετε και το βιβλίο, γιατί είναι από τα ενδιαφέροντα βιβλία. Κυρίως απευθύνεται σε εμάς που είτε στον παρόντα τότε χρόνο, είτε λίγο αργότερα ζήσαμε όλα αυτά τα οποία περιγράφονται, αλλά και για τους νέους, που είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο ιστορίας, νεότερης ιστορίας, μόλις πριν από 60 χρόνια, να δουν τι έγινε στον τόπο τους και στην ελλαδική κοινωνία. Ελλαδίτες και του εξωτερικού Έλληνες και ομογενείς, καλώς ορίσατε λοιπόν, και ξεκινώ, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα το οποίο δεν θα το πιάσουν οι πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση, από όπου ενημερώνεστε. Δεν τα αγγίζουν αυτά στην τηλεόραση, δεν τα αγγίζουμε, διότι είναι αυτά που λέμε δεν βγάζουν νούμερα. Δεν έχεις καλή τηλεθέαση άμα μπεις σε αυτά τα ζητήματα. Οπότε τα προσπερνούμε ή δυστυχώς τα αφήνουμε στα χέρια των συνδικαλιστών της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, που δεν είναι η δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να παρακολουθούν τα συνδικαλιστικά των συναδέλφων τους. Δηλαδή αν καταπιέζονται στη δουλειά τους, αν διώκονται, αν το ένα, αν το άλλο. Δυστυχώς στη μεταπολίτευση και κυρίως μετά την πασοκική κυριαρχία, στην οποία βυθίστηκε δυστυχέστατα και η Νέα Δημοκρατία, για την οποία τώρα κάτι δεξιούλιδες λένε χάσαμε την ψυχή μας, αλλά η δεξιά όμως έγινε αυτό που λέμε κόκκινη δεξιά. Το κόκκινο πάει σε ένα πρόσωπο. Εγώ δεν θέλω να το προσωποποιήσω, γιατί δεν είναι μόνον ο φίλος μου ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Είναι ότι όλη η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά, εκτός από την περίοδο 90-93, ενώ την περίοδο Μητσοτάκη έγινε, γιατί το Μητσοτάκη δεν τον αφήσαμε, και δυστυχώς ήταν και ο προεξάρχων και ο Σκάι που δεν τον αφήσαμε να ακουστεί και να πει αυτά που θέλει να πει. Άλλες εποχές με άλλα δεδομένα. Αυτά είναι ιστορία τώρα. Αν κάνουμε ποτέ αυτή την ιστορία, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία μπήκε σε αυτήν την αντίληψη της πασοκικής νοοτροπίας που διαμορφώθηκε στην κοινωνία, και άρα αφήσαμε τα ουσιώδη θέματα της κοινωνίας στα χέρια των συνδικαλιστών. Ήταν τότε που οι συνδικαλιστές, δεν είναι σήμερα το ίδιο, έχουν αλλάξει τα πράγματα, ναι, αλλά όμως έχουμε ουρές. Δυστυχώς οι ουρές είναι ακόμη μπροστά μας. Λοιπόν, θα θίξουμε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο θέμα, επαναλαμβάνω, το πιάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο μόνο. Και σε αυτήν την εκπομπή που έχει μια κάποια έτσι ματιά στα πράγματα. Δεν λέω ότι είναι η τέλεια ματιά, αλλά είναι μια προσπάθεια ματιάς. Μου γράφει λοιπόν μια εκπαιδευτικός, και το διαβάζω την επιστολή της σήμερα, δεύτερη φορά, τη διάβασα χθες, αλλά στο άλλο ακροατήριο, τώρα να την ακούσετε κι εσείς. Την περασμένη Κυριακή μου την έστειλε η εκπαιδευτικός αυτή την επιστολή. Αλληλογραφεί πολύ συχνά μαζί μου για να με ενημερώνει για το τι πραγματικά συμβαίνει στη μέση εκπαίδευση. Και εννοείται ότι παίρνω μετρητής όλα όσα μου γράφει η γυναίκα, γιατί είναι αγωνίστρια. Είναι εκπαιδευτικός αγωνίστρια, δεν είναι τεμπελχανίο. Κάνει προσπάθεια. Λοιπόν, όπως πάρα πολλοί άλλοι εκπαιδευτικοί, δεν το συζητώ, και είναι αδικημένοι και μισθολογικά και ηθικά. Δηλαδή, αυτό που θα περίμενε κανείς από την παρούσα κυβέρνηση και δεν το έκανε, είναι να αναβαθμίσει ηθικά τον εκπαιδευτικό. Να του ξαναδώσει την αξία που πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να μπαίνει κανένας γονέας μέσα και να λέει και να παίρνει το λόγο και να λέει γιατί έβαλε στον τάδε βαθμό στο παιδί μου και το αδίκησε. Αυτά δεν υπάρχουν. Στα κράτη, δεν εννοώ στα κανονικά, εννοώ στα κράτη, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όπως μου λέει ο φίλος μου, ο Γιώργος Δαιμόνης από το Όσλο, όταν πήγαιναν τα κορίτσια του στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, πήγαινε να ρωτήσει τον εκπαιδευτικό. Και του έλεγε ο εκπαιδευτικός, δουλειά σου, δηλαδή να μεγαλώσεις τα παιδιά και να τα διαπαιδαγωγήσεις, δουλειά μου εδώ. Τελειώσαμε. Γεια σας. Αλλά στο Γκρίκελαντ είναι ότι μπαίνει ο μπαμπάς και η μανούλα, τσαμπουκαλίδικα μέσα και διό το οποίο και αρχίζουν διάφορα και καταλήγουμε σε αυτά που θα διαβάσουμε τώρα. Καλημέρα σας, μου γράφει η κυρία. αυτές τις μέρες διορθώνω γραπτά των τελικών προαγωγικών εξετάσεων. Εκατοντάδες γραπτά. Αφιερώνω πολλές ώρες κάθε μέρα. Αναρωτιέμαι γιατί να γίνονται οι εξετάσεις αφού στο τέλος όλοι προάγονται και όλοι απολύονται από το γυμνάσιο. Πρέπει, γράφει η κυρία, να αφαιρεθούν τα μαθήματα της τρίτης ομάδας, όπως φυσική αγωγή, μουσική, καλλιτεχνικά, από τον υπολογισμό του μέσου όρου. Να μην λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα αυτά στην προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη. Με το υπάρχον σύστημα, ακόμη και οι μαθητές με αποδεδειγμένα χαμηλό δείκτη νοημοσύνης και συστάσεις από δημόσιες επιτροπές για φίτηση σε ειδικό σχολείο, ακόμα και αυτοί προάγονται στο γενικό σχολείο. Όλοι αυτοί οι μαθητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή αυτοί που δεν ανοίγουν βιβλίο και δεν προσέχουν ποτέ το μάθημα είναι βαρύδια μέσα στην τάξη και δημιουργούν κλίμα. Την αρχή της μηδενικής προσπάθειας, όχι απλώς της ίσονος σε παρένθεση. Κατά τη γνώμη μου, συνεχίζει εκπαιδευτικός, στο τέλος του δημοτικού και στο τέλος του γυμνασίου πρέπει να γίνονται πανελλήνιες εξετάσεις με θέματα ίδια για όλα τα σχολεία που θα επιλέγονται κεντρικά από το Υπουργείο. Θέματα πολλαπλής επιλογής με τις βασικές γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ο απόφυτος του δημοτικού και του γυμνασίου αντίστοιχα. Τα θέματα θα διορθώνονται από σκάνερ όπως τα θέματα των προτύπων και όχι από ανθρώπινο χέρι. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Δίκαιος, ισότιμος, αξιοκρατικός. Επίσης, θα γίνεται αναβαθμίδα ένα καλό ξεκαθάρισμα. Να κινητοποιούνται και οι αδιάφοροι γονείς και να ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά τους. Να κινητοποιούνται και οι εκπαιδευτικοί ώστε να έχουν καλές επιδόσεις οι μαθητές τους. Μου γράφει χθες, αφού άκουσε ότι διάβασα την επιστολή της, μου λέει: «Σας ευχαριστώ πολύ που διαβάσατε την επιστολή μου. Ακούστηκαν πολύ σκληρά ίσως αυτά που σας έγραψα και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι ευαίσθητοι υπέρ των αδυνάτων μαθητών, υπέρ της συμπερίληψης, όλοι οι αδιάφοροι γονείς, όλοι οι αδιάφοροι καθηγητές, όσοι είναι κατά της αξιολόγησης και κατά των εξετάσεων θα αντέδρασαν. Να είστε πάντα καλά». Δεν ξέρω, κυρία μου, δεν μου έχει έρθει ακόμη αντίδραση. Όταν θα έρθει θα την ανακοινώσω δημοσίως. Όμως δεν αρκέστηκε σε αυτό η κυρία, μου έστειλε όμως και αυτά που γράφουν στο Facebook άλλες κυρίες συνάδελφοί της. Μου έστειλε και άλλη μια κυρία στην πλατφόρμα 1003, τη δική της, το δικό της μήνυμα και με αυτό ξεκινώ. Είναι η κυρία Βάσο. Άρη, καλημέρα. Εκπαιδευτικός και εγώ σε γυμνάσιο. Διόρθωσα γραπτά και αντιμετώπισα ένα φαινόμενο που σε τέτοια ένταση δεν το έχω ξαναδεί τα 20 χρόνια δουλειάς μου στο δημόσιο σχολείο. Το 20% των μαθητών μπαίνοντας στην αίθουσα έπεφταν στο θρανίο να κοιμηθούν. Αυτό εξάλλου έκαναν και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αφού περνούσε το απαραίτητο μισάωρο δυνατής αποχώρησης, σηκώνονται τα πουλάκια μου σε εισαγωγικά, συμπλήρωναν στην τύχη κάποια ερώτηση σωστού λάθους και αποχωρούσαν από την αίθουσα. Αποτέλεσμα, η διεύθυνση του σχολείου πίεσε τους εκπαιδευτικούς που μπορούσε, σε παρένθεση, να ανεβάσουν τόσο την προφορική βαθμολογία τους, ώστε να μην μείνει κανένα πουλάκι στην τάξη, πουλάκι σε εισαγωγικά. Είναι αυτό που και εγώ καμιά φορά λέω, αχ, τα πουλάκια μας. Ναι. Έτσι, χθες στη συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων πανηγυρίζαμε που πετύχαμε το ζητούμενο. Οι μαθητές προβιβάζονται στην επόμενη τάξη. Έρε τι θα ζήσουμε από το Σεπτέμβριο. Είναι ακριβώς σαν τα χρόνια του κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση. Έφτιαχναν τηλεοράσεις. Έπαιρνε ο διευθυντής στα κεντρικά και έλεγε: «Μόσχα, καλημέρα. Πετύχαμε το 120% της νόρμας. Ω, παρήχθησαν οι τηλεοράσεις». Πού πήγαιναν οι τηλεοράσεις? Πουθενά, στις αποθήκες. Γιατί ποιος θα τις αγοράσει τηλεοράσεις, αφού δεν είχαν και μία. Την άλλη χρονιά τηλεφωνούσε ο διευθυντής του εργοστασίου στη Μόσχα: «Μόσχα, πετύχαμε 130% πάνω από την νόρμα». Ω, πανηγύρια. Πανηγύριζε το κουκουσέ, κάνε συνέδρια και λέγανε: «Μαμά η οικονομία μας». Πού ήταν οι τηλεοράσεις? Στις αποθήκες του εργοστασίου. Έτσι ακριβώς κάνουμε και στην εκπαίδευση. Ω, η εκπαίδευση και οι μαθητές μας θριαμβεύουν. Τι γίνεται? Είναι όλοι, έχουν προαχθεί όλοι και εννοείται ότι το σχολείο αυτό, προσέξτε τι κάνει τώρα ο διευθυντής ή η διευθύντρια του σχολείου. Στην υποτιθέμενη αξιολόγηση, δεν ξέρω, τα ακούτε αυτά στο Μαξίμου? Φαντάζομαι να τα ακούτε. Κύριε Πρωθυπουργέ μου, καλημέρα σας. Διότι η αξιολόγηση που έκανε η κυρία Κεραμέως και συνεχίζει η κυρία Ζαχαράκη και μεσολάβησε ο κύριος Πιερακάκης είναι μια αξιολόγηση παραμύθι Μάντολα. Να με συγχωρείτε, κύριε Πρωθυπουργέ μου, αλλά έτσι είναι πραγματικότης. Βυθιστείτε λίγο σε αυτά τα θέματα. είναι στο εξωτερικό τώρα ο Πρωθυπουργός, θα το ακούσουν οι παρατρεχάμενοι του Πρωθυπουργού. Παρακαλώ να τα πείτε αυτά, την αποδελτίωση αυτά που λέει ο Παλαβός εδώ, να του τη δώσετε παρακαλώ Μαξίμου, όταν θα γυρίσει ο Πρωθυπουργός να τη διαβάσει. Λοιπόν, η αξιολόγηση, λοιπόν, το ξαναλέω, της κυρίας Κεραμέως, του κυρίου Πιερακάκη και της κυρίας Ζαχαράκη τώρα εξακολουθούν να είναι παραμύθι μάντολα. Διότι το σχολείο βάζει τα κυριακάτικα του ρούχα και λέει «Α, επετύχαμε». Όχι απλώς πετύχαμε, επετύχαμε. Επετύχαμε τα super duper και είμαστε από τα καλύτερα σχολεία. Είμαστε όλοι άριστοι. Όπως λέμε, είναι το δημόσιο μας, όλοι άριστοι. Δεν υπάρχει κανένας πιο χαμηλά. Εννοείται, όλοι άριστοι. Ναι, όλοι τον ίδιο μισθό, όλοι το αυτό και μετά... Ποια είναι η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα, θα σου έλεγα τώρα, αλλά είπαμε να μην λέω κακές λέξεις πρωινιάτικα. Πάμε παρακάτω. Γράφει μια κυρία άλλη εκπαιδευτικός. Από την τρίτη επιστολή της κυρίας εκπαιδευτικού. Δεν τις ξέρω εγώ αυτές τις γυναίκες που γράφουν εδώ, δεν τις ξέρω. Τάδε, μην πω, τα ονόματα είναι γραμμένα στο Facebook, καλά, εγώ ας μην τα χρησιμοποιήσω τώρα, δεν έχει κανένα νόημα. Και εγώ φέτος έπαθα πλάκα με την ιστορία. Της Α, όλοι πλην των λίγων καλών πολύ κάτω από τη βάση. Δεν άνοιξαν βιβλίο. Με κεφαλαία τα γράμματα. Δεν άνοιξαν βιβλίο. Αυτά που γράφεις πρέπει να τα στείλουμε στο Υπουργείο, λέει μία στην άλλη. Τι θα γίνει, πόσες γυναίκες ανιστορήτων, αγραμμάτων, παντελώς αδιάφορων για τη γνώση θα βγάλουμε ακόμα. Προσέξτε, μιλούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ των τώρα. Μάλιστα. Τα παιδιά είναι παιδιά. Εμείς πρέπει να τους βάλουμε όρια. Ο πύχης ψηλά και θα εκτιναχθούν. Αφού είναι ο πύχης στα τάρταρα, τι καρτερούμε, ο ΕΟ, Υπουργείο ακούει. Μπο! Προσέξτε, επικοινωνούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Αυτά τα θέματα βέβαια, όπως ξέρετε, δεν τα πιάνει η καλή μου κυβέρνηση, γιατί αυτά κάνουν τζις. Γιατί αυτή είναι η ουσιαστική πολιτική και εδώ είναι η αντιπολίτευση που τις κάνω εγώ τις κυβερνήσεως ταυτοχρόνως λέγοντας ότι δυστυχώς όλοι οι άλλοι είναι καραγκιόζητες και δεν έχουμε κανέναν και τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Προχωρώ. Σας ενοχλεί το όλοι οι άλλοι καραγκιόζητες, το ξέρω. Δεν πειράζει. Όποιος ενοχλείται, ένα πρωινό, μια δοσούλα πρωινή ξυδάκι και κάνει σε σιάνι, σε ισιώνι. Προχωρώ. Διόρθωσα γραπτά ιστορίας πρώτης λυκείου και έπαθα απανωτά εγκεφαλικά, γράφει μια άλλη κυρία. Καθώς διάβαζα ότι ο Φαραώ προτιμούσε τον Θεό Ρα και ήρθε σε κόντρα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ότι η Αίγυπτος πλημμύριζε και άφηνε πίσω τις πλημμύρες. Ότι ο Κωνσταντίνος και ο Λυκίνιος χώρισαν τους Σπαρτιάτες από τους Αθηναίους. Ότι ο βασιλιάς Περικλής ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Και ότι η ελληνιστική εποχή ήταν μετά την εποχή του Χαλκού. Και επειδή κάποιοι θα σκεφτούν και δικαιολογημένα ίσως ότι κάτι δεν έκανα και εγώ καλά, μιλάει εκπαιδευτικός, τα γράφει. Ναι. Και που δεν το αποκλείω, ότι να μην έκανα καλά εννοεί κάτι τη δουλειά μου, να επισημάνω ότι για όλη την ύλη και τα διαγράμματα και όλα τα διαγράμματα τους τα έδωσα και ερωτήσεις οργανωμένες ανά κεφάλαιο και εργασίες προαιρετικές, που ωστόσο μετρούσαν θετικά στη βαθμολογία και τη διδακτική μέθοδο της αντεστραμμένης τάξης εφήρμοσα, για να αυτενεργήσουν και να εμπλακούν περισσότερο ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία. Τι φταίει? Η απουσία κινήτρου. Τα παιδιά που είχαν κίνητο να μελετήσουν το έκαναν και έγραψαν καλά. Οι υπόλοιποι αδιαφόρησαν. Και επειδή είναι ok και cool το να μην καταβάλεις προσπάθεια, επειδή ούτε τα αδέρφια ή οι φίλοι σου στο παρελθόν διάβασαν και όμως τελείωσαν το λύκειο αβρόχης ποσή, επειδή και κάποιοι από τους γονείς που ήρθαν να ενημερωθούν για την επίδοση των παιδιών τους στο τετράμινο, όσοι ήρθαν επειδή οι περισσότεροι είναι άφαντοι, σε παρένθεση, είπαν μπροστά στα παιδιά τους ότι δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν τα παιδιά ιστορία, επειδή δεν θα πάνε στη θεωρητική κατεύθυνση. Επειδή στη γυμναστική τα παιδιά αριστεύουν, όπως και στα θρησκευτικά και στις ξένες γλώσσες. Και άρα δεν έχει σημασία αν στην ιστορία γράφουν 4, αφού θα περάσουν στην άλλη τάξη με το 19 της γυμναστικής. Για όλους αυτούς τους λόγους και για πολλούς άλλους, η εποχή του Χαλκού δεν είναι απλώς μετά την ελληνιστική, αλλά τη ζούμε τώρα, λέει εκπαιδευτικός. Αυτός που δεν γνωρίζει όμως ιστορία και ακόμη χειρότερα δεν επιθυμεί να μάθει, δεν γνωρίζει τον κόσμο στον οποίο ζει και δεν κατανοεί το γιατί και το πώς της ζωής της δικής του και της κοινωνίας του. Σήμερα ούτε μπορεί να αντιληφθεί αυτό που προετοιμάζεται για το αύριο. Αυτός που δεν θέλει να μάθει ιστορία είναι καταδικασμένος να είναι υποχείριο των ιστορικών αφηγημάτων των άλλων. Πού είναι αυτή η γυναίκα να τη φιλήσω? Πού είναι αυτή και εκπαιδευτικός για να πει ότι όποιος δεν μαθαίνει ιστορία θα είναι ένα ζώο απελέκητο, θα είναι ένας γίδας, τον οποίος θα είναι χειραγωγούμενος από τον κάθε μαλάκα πολιτικό που θα του λέει ό,τι θέλει. Αντιληπτόν, δύσκολο, το καταλαβαίνω. Από κάποιες επιστολές που παίρνω, αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι αυτό που λέμε την κατανόηση, τα προβλήματα στην κατανόηση κειμένου. Ξέρετε, το πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου δεν αφορά μόνο το γραπτό κείμενο, αφορά και τον προφορικό λόγο. Δηλαδή, ακούω κάτι και δεν καταλαβαίνω τι λέει αυτός. Ακούω, διαβάζω κάτι και δεν καταλαβαίνω τι λέει. Τι σκαταλέει μέσα εκεί το κείμενο αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Αντιλαμβάνομαι. Από τις επιστολές που λαμβάνω, κάποιες επιστολές μου το καταδεικνύουν αυτό, το πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Αλλά αυτά λένε οι εκπαιδευτικοί. Εσείς που απομαγνητοφωνείτε, παρακαλώ την εκπομπή μου τώρα, σας παρακαλώ ειδικά στο Μαξί μου. Αυτή το σημερινό πρόλογο σας παρακαλώ, μόλις γυρίσει ο Πρωθυπουργός, δώστε του να τον διαβάσει τον πρόλογο. Δεν είναι δικός μου, είναι το τι λένε οι εκπαιδευτικοί, δεν είναι για μένα. Δεν είναι για μένα. Αυτά δεν τα κάνω για μένα. Τα κάνω μπας και ξεστραβωθεί όσο κομμάτι της κοινωνίας θα ξεστραβωθεί, γιατί αν μείνεις γίδας θα είναι και μια κοινωνία γιδαραίων. Ενοχλήστε τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει. Πρέπει να ενοχλούμαστε και λίγο, γιατί επειδή ζούμε στην τελειότητα και είμαστε τέλειοι και εσείς και εγώ, όπως καταλαβαίνετε, ας παρισφρύει και καμιά παλαβομάρα, μπας να, πώς να το πω, να φτιάχνουμε λίγο ατμόσφαιρα, επειδή μην είμαστε μες στην τελειότητα, η τελειότηση είναι βαρετή, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, αν θέλετε να σας ψηφίσουμε συνεπώς για την επόμενη τετραετία, ελάτε να μας πείτε πώς θα ξυλώσετε την πρωτοβάθμια και τη μέση εκπαίδευση για να την ξαναφτιάξετε από την αρχή. Χωρίς παραμύθια. Με ουσία, ρεαλισμό, τόλμη και θάρρος. Τότε θα σας γράψει η ιστορία. Τώρα σας έχει γράψει η πολιτική ιστορία ότι είστε από τους καλύτερους πρωθυπουργούς και κτλ. Κτλ. Αλλά αν θέλετε να μείνετε στην ιστορία, η κοινωνία που σας έδωσε κύριε Πρωθυπουργέ το 43, πώς σας έδωσε το 23, πώς σας έδωσε εκεί το 40%, αυτά περιμένει από σας. Να πάω και σε ένα ακόμη δυσάρεστο. Στις παραλίες πάμε καλά. Παραλίες, κυρίες και κύριοι, είμαστε σούπερ, μπόμπα. Είμαστε σούπερ ντούπερ. Απορώ πώς τρέχουμε σε κάτι ασιατικά νησιά, σε κάτι νησιά της Ασίας, να βρούμε θάλασσες. Στις θάλασσες...
0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα.
6: Επειδή
5: σου.
6: Μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
23: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
27: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Τα Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 8.30 στο θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Παραγωγή BK Event Productions.
9: Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.30.
12: Νόβα 931.
22: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
13: Sky 100.3.
15: Το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
16: People have repower. People have repower.
28: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
29: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Άντε, προχώρα!
31: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
32: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
33: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
34: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
35: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
36: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
37: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου στο Παλαιοφάλιρο μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι τις συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε το ταξίδι στην Ελβετία για τη συνάντηση με Ιρανούς διαπραγματευτές. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού τη νύχτα στην περιφέρεια Ναπαντήγια στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους. Το μνημόνιο κατανόησης είναι ανεφορών παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολυμπιάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ δυνατά.
2: Καλημέρα, έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Από το ΕΔΕΜ αρχίζουν τα προβλήματα και μέχρι να φτάσει στην πλατεία Υποδαμίας. Στο λιμάνι του Πειραιά δηλαδή, επί της ουσίας. Η άνοδος Συγκρού είναι αρκετά δύσκολη, πολύ δύσκολη η Κύφισσου και στα δύο ρεύματά της. Ο Σκαραμαγκάς δυσκολότερος, κυρίως ισχυστού που έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο αναμονής και η Αττική οδός προς τα αεροδρόμια από κόμβο Δημοκρατία. Προς κόμβο και φυσίας.
3: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

πάνω στο μπουζούκι εργάστηκαν κορυφαίοι μας συνθέτες. Το μπουζούκι που προτιμώ να σας πω την αλήθεια με αυτή τη δωρικότητα είναι του Σταύρου Ξαρχάκου, γούστο μου. Εννοείται ότι δεν υποτιμώνται τα μπουζούκια ούτε του Θοδωράκη ούτε του Χατζηδάκη, δεν το συζητώ. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι ξεχωριστό που δεν ξέρω να το εκφράσω, απλώς λέω τι νιώθω. Και βάζω σήμερα τη μουσική από τη Λόλα, από την ταινία Λόλα του Σταύρου Ξαρχάκου για το κατεβόδιο στον φίλο μου, κυρίες και κύριοι, Ανδρέα Μαζαράκη. Λοιπόν, όσοι αγαπήσαμε τον Ανδρέα, αυτή την μορφή, αυτή τη φάτσα, αυτή την φυσιογνωμία, αυτή την προσωπικότητα, αυτή την περσόνα, αυτόν τον αντισυμβατικό αστό του βαθαίως κέντρου της Αθήνας, και εμείς τον αγαπήσαμε γιατί βρεθήκαμε τότε σε μια χρονική στιγμή, όπως σας έχω εξηγήσει, σε μια χρονική στιγμή εκεί κάπου στο 89, 90, 93, ο Γιάννης Αλαφούζος μάζεψε πιτσιρίκια και διαφόρους, όπου μας είπε είστε βλαμμένα όλοι, βγάλτε τη βλαμμενία σας, και τη βγάλαμε. Μιλάω για τον Σκάι της Οδού Φιλελλήνων. Κάποτε, όταν φαντάζομαι τα πανεπιστήμια μας, τα οποία πανεπιστήμια είναι στην καρακοσμάρα τους, και φαίνεται και το αποτέλεσμα δηλαδή, είναι στην καρακοσμάρα τους, και όταν κάποια στιγμή λοιπόν αυτές οι δημοσιογραφικές σχολές των πανεπιστημίων μας, του Αριστοτελείου, του Παντίου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα βάλουν εργασία «Μελετήστε το φαινόμενο Sky», γιατί ο Sky είναι ένα φαινόμενο, δεν λέω επειδή είμαι εγώ Sky, μην φαντάζομαι το κατανοείτε έτσι, δεν χρειάζεται να κάνω επεξήγηση σε αυτό που λέμε κατανόηση κειμένου. Ο Sky λοιπόν είναι ένα φαινόμενο στη ραδιοφωνία του ιδιωτικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Θα φαντάζομαι ότι οι μελετητές, ενώ σπουδαστές, φοιτητές, θα έρθουν να μελετήσουν τον Sky, θα ανατρέξουν τα αρχεία. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουν αυτή τη μορφή, αυτόν τον αντικομφορμιστή, αντισυμβατικό αστό, μην πω και αστό στα upper class του αστού, ο οποίος κατοικώντας τα εξάρχεια εξέφραζε ό,τι πιο αντιξουσιαστικό μπορεί να φανταστεί κανείς σε αστό. Αλλά δεν ήταν υποκριτής. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ότι ο Ανδρέας Μαζαράκης, γιατί τον αγαπώ, γιατί τον αγαπούσα. Μπορεί να έφυγε από τον Sky, εγώ έκανα παρέα μαζί του, συναντιόμασταν, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ελεύθερος, καταρχήν ψυχούλα, καρδιά πολύ δυνατή, ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσες να μιλήσεις ανθρώπινα, βαθιά ανθρώπινα, να γούσταρα πολύ όταν πιάναμε και είχαμε και ένα λεξιλόγιο λίγο έτσι ιβρεολόγιο κτλ. Μας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πηγαίναμε στα θέματα, αλλά βαθιά ψυχαναλυτικός ο Ανδρέας. Λοιπόν, ό,τι πιο αντικομφορμιστικό, αντισυμβατικό υπήρχε για έναν τύπο, ο οποίος ο Ανδρέας ήταν από μια αστική οικογένεια εμπόρων, δηλαδή βαριά αθηναϊκή αστική οικογένεια, τον οποίο όταν το γνωρίσαμε, με τα υπέρβαρα κιλά του, κουκαβαλούσε ένα παπάκι και λέγαμε τι είναι αυτός ο τύπος, και ερχόταν ως πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων, τώρα βάλτε όλα αυτά, παρέα με τον Όντα Σκυφτούλη να κάνουμε εκπομπές. Το 2008, όταν φλεγόταν η Αθήνα, κύριε πρόεδρε μου Προκόπη Παυλόπουλε, και εσείς τότε ως υπουργός δημόσιας τάξης κάνατε χάρη στα παιδιά των αστών που έκαιγαν μαζί με τον Τσίπρα την Αθήνα, αλλά λέγατε έχει μεγαλοθυμία η κυβέρνηση Καραμαλή. Το θυμόσαστε, κύριε πρόεδρε, φαντάζομαι, της κυβερνήσεως τότε, κύριε Κώστα Καραμαλή, τα θυμόσαστε τα έσχη του 2008. Τότε λοιπόν με τον Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος μου έφερνε μαζί και τον Όντα Σκυφτούλη, εγώ εξέπεμπα από τα εξάρχεια, κυρίες και κύριοι. Γωνία Ανδρέου Μεταξά και Πλατείας. Λοιπόν, και παραλίγο να μας καίγανε ζωντανούς μέσα εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα στην Παλαβομάρα ο Γιάννης Πανολιός, εγώ, νομίζω ο Φίλιππος Κρυζόπουλος ο τεχνικός. Τότε ερχόταν μαζί μου και ο Πιτσιρίκος που αργότερα με καθίβριζε. Δεν ξέρω, μια περίεργη περίπτωση φυσιογνωμία ανθρώπου, τι να σας πω. Λοιπόν, αυτός που τον οποίον κάποια στιγμή τον λατρέψατε κάτι εκεί, που γιατί με έβριζε με χυδαίο τρόπο. Τον Πιτσιρίκο που τον είχα προσλάβει ως διευθυντής του Sky μαζί με την Τζέννη Ποπουλίδου, τον είχα προσλάβει στον Sky να κάνει εκπομπές, γιατί ήθελα πάντα να δίνω κάτι καινούριο στον σταθμό του Sky. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα ας φύγουμε από τα εγώ. Αλλά
με τον, όλα αυτά γίνονταν με τον, με τον Ανδρέα, ο οποίος Ανδρέας, επαναλαμβάνω, καβαλούσε το παπί, κυκλοφορούσε σε όλη την Αθήνα και όποια πέτρα και αν σήκωνες, βάλε και λίγο, σε παρακαλώ, βάλ του και έναν Διονύση Λαβράγκο που, που ένιωθε λατρεία για αυτές τις μουσικές της παλιάς Αθήνας. Στη μνήμη Ανδρέα Μαζαράκη και στις υπέροχες εκπομπές που έκανε με την αρχαιολατρεία του, στα όρια της συνωμοσιολογίας σενάρια του. Δεν μιλάμε τώρα για μια, για μια, και εννοείται για την μπάλα. Αν όποιος γνώρισε τον Ανδρέα στην πρώτη φάση ήταν γιατί τον γνωρίσαμε μέσα από την μπάλα. Με πρόεδρος των Αστέρα Εξαρχείων, με ομάδα βόλεϊ. Τι να σου πω τώρα, μια συγκλονιστική προσωπικότητα. Όταν λέω εγώ προσπαθώ να αποφεύγω αυτά τα επίθετα, τα μπακαλιαρίστικα της δημοσιογραφίας, το συγκλονιστικό στο ένα το άλλο, πραγματικά εδώ έχουμε μια μορφή, η οποία μορφή. Ήμασταν τώρα μαγεμένοι μπροστά του, καθόμασταν πιτσιρικάδες. Φαντάζομαι ο Γιωργάκης, ο φίλος μου, να ακούει τώρα, καθώς κάνει τον περίπατό του, καθώς κάνει την προπόνησή του στο, πάνω στο νοσοκομείο Σωτηρίας, στο πάρκο. Μπράβο, Γιωργάκη, μόνο εσύ χαίρεσαι αυτό το υπέροχο πάρκο, το οποίο είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση εκεί. Αλλά αυτά έχουμε ξαναπεί 700 φορές. Λοιπόν, και μαγεμένοι οι πιτσιρικάδες λοιπόν τότε στη Φιλερίων, να βλέπουμε τον Ανδρέα Μαζαράκη να βουτάει την τυρόπιτα μέσα στον φραπέ. Και λιώναμε, πεθαίναμε. Δηλαδή ήταν μια μαγεία, ο οποίος ηχογραφούσε εκπομπές, μεταδίδονταν η εκπομπή, είχε καταλάβει ότι δεν του άρεσε η εκπομπή ή που ήταν σε μετάδοση μαγνητοσκοπημένη, και ερχόταν και έλεγε στον ηχολήπτη, στην ηχολήπτρια, πάτα το κουμπί να μιλήσω πάνω στην ηχογραφημένη, να την αλλάξω. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν, μόνο Μαζαράκης, ο οποίος εννοείται ότι ήταν μια πηγαία προσωπικότητα, τεράστια, μια μορφή. Ανδρέα, μου λείπεις πραγματικά. Τώρα θα μου πεις, εγώ μιλάω στο υπερπέραν, μιλάω στην αστερόσκονη ή σε ό,τι άλλο στην ψυχή που είναι κάπου. Λοιπόν, όπως τον λέγαμε, μου λέει ο Γιωργάκης, τον ανδρογίγαντα, ο ανδρογίγαντας, γιατί ήταν και είπαμε, είχε τα κιλά του ο Ανδρέας. Λοιπόν, αυτός ο Ανδρέας, ο οποίος έφυγε πριν από κάποια χρόνια από τον Sky, εν πάση περιπτώσει, πήγε αλλού, πήγε στα παραπολιτικά, εντάξει, αλλά εγώ σας λέω, διατήρησα την σχέση μαζί του, γιατί ήταν ένας απόλυτα ευθύς τύπος. Και εμένα στη ζωή, ξέρετε, ούτε τα σονσόν μ' αρέσουν, ούτε τα κομιλφό, ούτε αυτά τα γύριστο. Καλά, κυρίως δεν μπορώ τις γυριστρούλες, άλλα έτσι, άλλα μπροστά σου, άλλα πίσω. Οι άνθρωποι κοιταζόμαστε στα μάτια και λέμε με ευθύτητα αυτό που νομίζουμε. Γυριστρούλες, άλλα έτσι, άλλα μπροστά σου, άλλα πίσω. Οι άνθρωποι κοιταζόμαστε στα μάτια και λέμε με ευθύτητα αυτό που νομίζουμε.

0: πρόγραμμα έξω, αλλά έτσι είμαι εγώ. Αν πάω κάνω τα συμβατικά μπάμπι μου, γιατί μου λέει ο μπάμπις, όταν μου δίναν οδηγίες. Πάντα στις 9 παρα 10, ναι, τους έλεγα εγώ, στις 9 παρα 10 κάθε μέρα, γιατί πρέπει να υπάρχει συνήθεια στον ακροατή, τι θα γίνεται, θα κλάνει η Αγελάδα κάθε στις 9 παρα 10. Συγγνώμη, θα πέρθετε. Λοιπόν, εννοείται ότι όλα αυτά δεν μπορώ εγώ να τα αντέξω, είναι εντελώς ανατρεπτικά. Για όποιον, σε όποιον αρέσουμε είναι η απάντηση, να με συγχωρείτε, δεν είναι αυταρέσκεια, δεν είναι εγωπάθεια, σε όποιον αρέσουμε. Όποιος αρέσει έρχεται, όποιος δεν του αρέσει, φυσικά έχει το δικαίωμα να μην προσέλθει. Και σε αυτόν που αρέσει έχει το απόλυτο δικαίωμα να κάνει κριτική και όπως μου κάνετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025. Με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερες από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές και διεπιστημονικά προγράμματα. Τεχνολογία, όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την βιομηχανική, την ευρωεπιστήμη, την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Kiel στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, kielgreece.gr.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης

0: άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Πλαστ. Η δύναμη στους σωλήνες.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Είπαμε πολλά αυτό το πρωινό, κυρίες και κύριοι, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιστολές σας. Κυρίως μέσω των επιστολών που γράφουν οι κυρίες εκπαιδευτικοί μεταξύ των, βυθιστήκαμε στα λάθη της 45ετίας, δηλαδή σε αυτό που λέμε της περίοδου της μεταπολιτεύσεως, όπου ο υποτιθέμενος προοδευτισμός, δηλαδή ο λαϊκισμός, οδήγησε όχι απλώς στην ίσονο προσπάθεια, οδήγησε στην τεμπελιά. Στην τεμπελιά ενός κομματιού της κοινωνίας, η οποία κοινωνία ως αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας διαχείρισης της γνώσης, γιατί η γνώση δυστυχώς δεν μεταφέρεται, όχι γιατί είναι κακή εκπαιδευτική στο σύνολό τους, όχι, αλλά γιατί ο λήπτης αδιαφορεί. Φτάνουμε έτσι σε σημείο όπου θα σας βάλω τα ηχητικά κάποια στιγμή για να δείτε πώς ο εκπρόσωπος του κόμματος της, να το πω αλλιώς, εσείς που υποστηρίζετε την κυρία Κωνσταντοπούλου στο όνομα του αντισυστημισμού, γιατί θέλετε να καταδικάσετε τους συστημικούς, και εκεί κάτω στην Κύπρο που κάλει τέτοιοι αντίστοιχης εγκεφαλικής αντιλήψεως, έστειλαν στο Ευρωκοινοβούλιο έναν τύπο που ονομάζεται Φιδίας Παναγιώτου, που είναι ένας ευρωβουλευτής κομμωδία. Είναι ένας καρτούν, μια περίπτωση καρτούν ευρωβουλευτή, και οι δύο μαζί, προσέξτε, και η Κωνσταντοπούλου και δια του κυρίου Καζαμία και αυτός ο Φιδίας Παναγιώτου καταψήφισαν, βγήκαν υπέρμαχοι του Ερντογάν. Καταψήφισαν το ψήφισμα της Ευρώπης για την Τουρκία. Το καταψήφισαν, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Δηλαδή, εσείς που υποστηρίζετε Κωνσταντοπούλου και πάτε και της δείχνετε την ψήφο σας, να ξέρετε ότι είστε το παδί του Ερντογάν. Δηλαδή, πώς θα το πω, πιο Ερντογάν δεν γίνεται. Αν ζούσατε στην Τουρκία, ο Ερντογάν θα σας περιέφερε, σαν τους ψηφοφόρους της Κωνσταντοπούλου και του Φιδία στην Κύπρο κάτω, θα σας περιέφερε ότι είσαστε οι καλύτεροι του παδί. Μακράν. Κλειστά και τα δύο ρεύματα στη λεωφόρο Σουνίου στις Σύραγγες Καραμαλή λόγω τροχαίου. Δυστυχώς, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, όσες και όσοι έρχεστε από Λαγονίση και θα προσπαθείτε να πάτε προς τα εκεί, θα έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, ένα πολύ σύντομο σχόλιο από τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα, μας επιτρέπει να κλείνουμε το επώνυμό του. Είναι ο πρόεδρος της Πανελληνίου Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ο πρόεδρος της Φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ. Κύριε Τρίφωνα, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
5: Ευχαριστώ πολύ. Τι έγινε χθες στην Ευρώπη αναφορικώς με το ψήφισμα, με αυτή την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αναφορικώς για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, κύριε Τρίφωνα?
6: Αυτό το οποίο έγινε χθες νομίζω ότι σηματοδοτεί τελικά μια στροφή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια, που δυστυχώς οδηγούσε σε πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις σε όλη την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, με αποτέλεσμα χιλιάδες θέσεις εργασίας, πάρα πολλά εργοστάσια να μετακομίσουν στην Κίνα και στην Ινδία. Είδαμε χθες λοιπόν ότι μία οδηγία η οποία ψηφίστηκε κατά τη γνώμη μας πρόχειρα και μη τεκμηριωμένα το 2025, που αφορούσε το πώς θα κατανεμηθεί το κόστος για την επεξεργασία των λιμάτων, παρένθεση, όλοι είμαστε προφανώς υπέρ της σωστής επεξεργασίας αστικών λιμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Εδώ ψήφισε λοιπόν μία νομοθεσία το 25 που έλεγε ότι για κάτι το οποίο μπορεί να κόστιζε από 1 δις σε όλη την Ευρώπη μέχρι 6-7 δις, δεν είχαν βάλει καν τις επιπτώσεις, θα πλήρωνε το 80% η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών. Εδώ λοιπόν υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις, διότι καταστρατηγεί την αρχή της αναλογικότητας, ο ρυπαίνων πληρώνει. Είναι σαν κύριε Πρωτοσάλτη όλη η πολυκατοικία να έχει θέρμανση και να πλώνουν μόνο δύο διαμερίσματα. Πρώτον, δεύτερον, δεν υπήρχε τεκμηρίωση των επιπτώσεων. Και τρίτον, θα δημιουργήθηκαν πάρα πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φθηνά φάρμακα. Εδώ λοιπόν δράσαμε συντονισμένα. όλες οι χώρες. Η ελληνική φαρμακομηχανία είχε εξ αρχής μια θέση, στηρίζει πλήρως ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων. Απ' την άλλη, θέλουμε η οδηγία να είναι τεκμηριωμένη και με διαφανή προσωπικά δεδομένα.
5: Φαντάζομαι ότι και ο Υπουργός αντέδρασε ακαριέως.
6: Ακούστε, κάναμε λοιπόν σε ελληνικό επίπεδο ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Έθεσε το θέμα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, από τους πρώτους στην Ευρώπη. Ενημερώθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος τότε, ο κ. Σκυλάκας.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
9: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
10: αλλά και περιποιημένος κύριος?
11: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
10: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
11: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
11: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
14: Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράγκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο best seller.
15: Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ και ξυλοπόδαρους!
14: Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου.
14: Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public.
15: Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία.
14: Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
16: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
17: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.
18: Νόβα 9.31.
19: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
20: Sky 100.3.
21: Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στη σειράγγη του Καραμανλή λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διεπίστωσε το θάνατό του. 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγηση, είτε γιατί τους είχαν αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος με πέρσι το αντίστοιχο διάστημα, ωστόσο στην Αττική εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρσι οι παραβάσεις ανήλθαν σε 9.180 έναντι 6.861 το πεντάμινο του 2025. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε το ταξίδι για τη συνάντηση με Ιρανούς διαπραγματευτές. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσκειται στην Χεσμπολά. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια Ναμπατίγε στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν ή αγνοούνται, ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Το μνημόνιο κατανόησης είναι ανεφόρον παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Τόνισε παράλληλα ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε ότι με οποιονδήποτε τρόπο βγήκε ταπεινωμένος από αυτήν την εμπειρία και ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος ανέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης παρότι είχε διαφορετική άποψη, καθώς έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και στη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας και της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμόζ. Η απόφαση ολομελίας του Αριού Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και τον γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως 67χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Πλέον, οι αστυνομικοί της αστυνομίας ερευνούν ότι εάν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας στο όπλο, προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς την σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αυτή αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ερτζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ 6-0. Με 1-0 επικράτησε τέλος το Μεξικό της Νότιας Κορέας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριο στενό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμος στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Άνοιξε η λεωφόρος Αθηνών Σουνίου στις σύραγγες του Καραμαλή, που νωρίτερα είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα και είχαν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος της Αμφιθέας και του Έδεμ προς το λιμάνι του Πειραιά. Σημαντική καθυστέρηση. Ομοίως, μεγάλη καθυστέρηση έχουμε ακόμα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και αρκετά αυξημένη η κίνηση στον Σκαραμαγκά και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Και μπήκαμε με ατίκ, φίλες και φίλοι, Δανάη, της μιας δραχμής στα Γεσεμιά, στίχη μουσική ατίκ.

0: στη μνήμη Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος μας ξαναθύμισε ότι υπάρχει και αυτή η ελληνική μουσική.
1: Μαθαίνουν τόσα μυστικά.
0: Εμείς βέβαια όταν το γνωρίσαμε πιτσιρικάδες με τα μυαλά έξω από το κεφάλι, τα κοροϊδεύαμε όλα αυτά. Αλλά σύν το χρόνο οριμάσαμε κι εμείς, όπως πρέπει να οριμάζει ο άνθρωπος, με την προϋπόθεση ότι αυτοβελτιώνεται. Γιατί αν είναι να μένει γιδαραίος δεν έχει κανένα νόημα. Και δυστυχώς το δεύτερο δυστυχώς επικρατεί. Στη μνήμη λοιπόν του φίλου μου Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος έφυγε χθες, σε αυτήν την μορφή του Αθηναϊκού Κέντρου, σε αυτή τη φυσιογνωμία, όταν διάφοροι παριστάνουν τους αντιεξουσιαστές, ένας ήταν ο αντιεξουσιαστής, ο πραγματικός. Σκοτώνονται αναρχικοί, ξέρω εγώ τι είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα, εκεί στα Εξάρχεια, με τα ΜΑΤ. Αλλά πρέπει να διασχίσει την πλατεία με το παπί, ο υπέρβαρος Ανδρέας Μαζαράκης. Και στο ένα χέρι ο φραπές. Όχι φραπέ, φραπές. Οπότε ο Ανδρέας Μαζαράκης είναι ο πρόεδρος της ομάδος ποδοσφαίρου Αστέρας Εξαρχείων. Είναι υπεύθυνο, έχει ομάδα βόλεϊ, έχει ομάδα μπάσκετ, έχει τα πάντα μπάσκετός, θέλει να αναβιώσει το Παγκράτιο, είναι αρχαιολάτρης, είναι βαρεμένος και έχει διάφορα. Επαναλαμβάνω, την ίδια ώρα κλείνει συμφωνίες στην Ελβετία με παραγωγούς τυριών για τα τυριά που θα πουλάνε τα σούπερ μάρκετ της Αθήνας. Μιλάω για μια τέτοια φυσιογνωμία ανθρώπου. Ταυτοχρόνως κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο ως Εξαρχείων, μιλάει για το ποδόσφαιρο, μιλάει για τα αρχαιοελληνικά, μιλάει για τον Παρθενώνα, μια που έγινε χθες και μπήκε το δυτικό αίτωμα, έτσι τα συνδυάζω όλα αυτά. Και επειδή λέω πολλές φορές άσχημα πράγματα για το δημόσιο, αν υπάρχει μία, και υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες στο κράτος μας, αλλά υπαριθμόν πρώτη υπηρεσία θα ανακήρυσα εγώ προσωπικά την υπηρεσία συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως. Σε αυτήν που σήμερα προείσταται η Ροζαλία Χριστοδηλοπούλου, και γι' αυτό που έγινε χθες το δυτικό αίτωμα εργάστηκαν κυρίες και κύριοι και ένα μεγάλο δυναμικό αυτής της υπηρεσίας, υπό την κυρία Βάσο Μανιαντάκη, προϊσταμένη του Τεχνικού Γραφείου και Εργαστηρίου Συντήρησης και Αναστήλωσης Παρθενώνα, και το αρχιτέκτονα Κοσμά Σκαρή, που όλοι μαζί όμως, όπως λέει η κυρία Μενδώνη, όλοι μαζί αυτή η υπηρεσία στην διάρκεια αυτών των 40 ετών, με επικεφαλής τον κορυφαίο καθηγητή Μανώλη Κορέ, είναι η παγκόσμια, σε επίπεδο παγκόσμιο, η πρώτη υπηρεσία συντήρησης μνημείων αρχαιότητας. Ναι, εδώ η Ελλάδα έχει παραγάγει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, και το αποτύπωμα αυτών των προσπαθειών που καταβάλλονται σε εσάς, που κάποιοι από εσάς λέτε «μα είναι τόσες χρόνια στις καλοσχέσεις ο Παρθενώνας». Τράβα, πήγαινε φτιάχτον, εσύ πιο γρήγορα. Θέλω να πω δηλαδή έτσι, επειδή είμαστε προπέτες. Ένα άλλο από τα χαρακτηριστικά μας, πέραν από το φθόνο, είναι και ότι είμαστε και προπέτες. Γιατί αυτά συνδυάζονται. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει λοιπόν σε αυτόν τον τύπο, τον Ανδρέα Μαζαράκη, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έφυγε χθες αδόκητα, αλλά έτσι γίνεται πάντα, φεύγουμε οι άνθρωποι. Και μένει πίσω αυτό το κενό. Λοιπόν, απλώς παίρνω μηνύματα, με συγχωρείτε που για τα γέλια μου, αλλά έχω τον φίλο μου τον Γιωργάκη, ο οποίος έζησε αυτή την περίοδο εκεί του Sky με τον Ανδρέα Μαζαράκη, και εμείς τα νιάτα που λέγαμε, που ήμασταν το μυαλά έξω από το κεφάλι, και βγαίνονταν διάφορα αστεία πράγματα, τα οποία τώρα μου τα υπενθυμίζει και τον ευχαριστώ πολύ. Τον Ανδρέα Μαζαράκη θα τον συνοδεύσουμε στην τελευταία του κατοικία αύριο στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νοικοταφείο Αθηνών, για όσες και όσοι τον αγαπήσαμε και τον θεωρούσαμε αυτή τη φυσιογνωμία φίλο μας, αυτή τη φυσιογνωμία ο οποίος, επαναλαμβάνω, όποια πέτρα και αν σήκωνες, αυτόν τον αντιεξουσιαστή τον έβριξες από κάτω. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν, σκοτώνονται αναρχικοί και ΜΑΤ στην πλατεία Εξαρχείων, αλλά πρέπει να περάσει ο πρόεδρος. Μάλιστα, ο πρόεδρος επιβαίνων Παπακίου, μάλιστα. Προπροπή, και στο ένα χέρι το φραπέ, στο άλλο χέρι τυρόπιτα. Είχε μια συνήθεια, βουτούσε την τυρόπιτα μέσα στο φραπέ και λιώναμε εμείς οι πιτσιρικά δεν λιώναμε, δεν αντέχαμε δηλαδή. Γινόταν η κόλαση. Και ο ίδιος μας έλεγε κι άλλα, ας πούμε, και μας φούντωνε. Οπότε σηκώνεται εις εκ των αντιεξουσιαστικών αναρχικών εκεί όλων, χαβαλεδιάριδων που σκοτώνται με τα ΜΑΤ, φωνάζει: «Ε, παιδιά, ο πρόεδρος!» Ανοίγουν οι αναρχικοί, περνάει ο πρόεδρος με το παπί. Όμως παρακάτω, απέναντί του είναι τα ΜΑΤ. Σηκώνεται ο αρχηγός αξιωματικός εκεί των ΜΑΤ και λέει: «Ε, παρακαλώ, ανοίξτε να περάσει ο πρόεδρος». Μετά ξανασκοτώθηκαν πάλι, αλλά ο πρόεδρος έπρεπε να περάσει. Αυτός ήταν ο Ανδρέας Μαζαράκης. Γιώργο Βουλγαράκη, καλημέρα. Δεν πρέπει να το γνώρισες.
2: Μεγάλη φυσιονομία. Και αυτό που δεν ξέρω ο κόσμος είναι ότι είχε και πολύ βαθιά μόρφωση. Είχε, με έλεγε συνάδελφο, γιατί είχε τελειώσει και αυτός την ΑΣΟΕ και την νομική. Και παρότι έκανε μια απόπειρα να δουλέψει ως δικηγόρος, ήταν αντιεξουσιαστής ως στάση ζωής, ναι, όχι ως ιδεολογία. Και εγώ τον έζησα και στα Εξάρχεια, βέβαια, γιατί εγώ στο Βουλευτή Αλφα Αθηνών, ναι, είχαμε πολλές φορές.
0: Βαθιάστος ήταν ο Ανδρέας.
2: Εντελώς. Και είχε αστική παιδεία και ευγένεια, ναι, και κουλτούρα, ναι, και πολύ καλές εκπομπές και ενδιαφέρουσες εκπομπές. Και έχω να σου πω ότι τελευταία έκανε κάποιες εκπομπές στα παραπολιτικά,
0: ναι,
2: και έκανε βραδινές εκπομπές. Με παρακάλεσε λοιπόν ένα βράδυ, μου λέει: «Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να έρθει, ξέρω εγώ», κτλ. Του λέω: «Τι ώρα είναι εσύ, Ανδρέα, αυτή?» Μου λέει: «Ξεκινάμε στις 11. Του λέω: «Ρε φίλε, 11 ώρα, πού είναι κάθε μου του λόγο εδώ?» Μου λέει: «Σε παρακαλώ πολύ». Με κράτησε μέχρι 5 το πρωί. Δεν μ' άφησε να φύγω, αλλά δεν ήθελα και εγώ να φύγω. Γιατί πραγματικά ήταν μια. Είναι από τις κλασικές φιγούρες οι οποίες αξίζει να μνημονεύονται και πολύ ορθά το έκανε. Και προσημείωσε δηλαδή. Να κάνω μια συμπλήρωση.
0: Όπως εννοείται. Ελεύθερα εδώ, μιλάς ελεύθερα με διακόπτεις και λες το δικό σου.
2: Αυτό που έλεγες προηγουμένως για τον Παρθενώνα έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πόσοι ξέρουν ότι τα περισσότερα αναφιώτικα και τα σπίτια κάτω από την πλάκα είναι χτισμένα με μάρμαρα που έχουν πάρει από τον Παρθενώνα. Διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τέτοια υλικά. Οπότε ανέβαιναν απάνω, έκοβε ο καθένας ό,τι του λείπε και το έβαλε στα σπίτια. Κάποια στιγμή λοιπόν, ως Υπουργός Πολιτισμού, είχαμε προσπαθήσει να δούμε πώς μπορούμε
0: να το μαζέψετε.
2: Και τι είναι τελικά αυτό, γιατί αυτά δεν ήταν αμιγώς τοποθετημένα, ήταν ανάμεσα σε άλλα υλικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Παρθενώνα και των διαφόρων.
0: Έχουν μαζέψει όλα τα κομμάτια από κάτω, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή η δουλειά αυτό που έχει γίνει στο ναό και σε όλο το συγκρότημα της Ακροπόλεως επάνω.
2: Είναι
0: όλα τα κτίρια. Έχουν μαζέψει κομμάτι-κομμάτι ό,τι τσάκησε ο Μοροζίνη.
2: Ακριβώς.
0: Ό,τι τσάκησε ο Έλγιν. Δηλαδή ακριβώς. Ό,τι τσάκησε η ιστορία, εν πάση τόση, ας το πούμε έτσι.
2: Και από κάτω από εκεί είναι η λεγόμενη, το λεγόμενο η αδή των θαυμάτων. Που έχουν γυρίσει πολλά ελληνικά έργα, στα οποία ο Έλγιν διαμέλισε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και μάλιστα όταν είμαι Υπουργός Πολιτισμού, αυτό το χαρακτηρίσαμε ως ιστορικά διατηρητέο μνημείο και νομίζω είναι και επισκέψιμο σήμερα. Ναι. Τώρα, γιατί ξέρεις, πολλοί Αθηναίοι δεν ξέρουν. Υπάρχουν πολλοί Αθηναίοι που δεν έχουν πάει στην Ακρόπολη, έτσι.
0: Ναι.
2: Να το λέμε κι αυτό. Υπάρχουν πολλοί Αθηναίοι που δεν έχουν πάει στην Ακρόπολη.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε, ξέρεις ότι είσαι η τέταρτη Παρασκευή,
2: ναι, ναι,
0: που είσαι εδώ, είστε τέλος Μαΐου,
2: ναι,
0: και κοιτούσα το ημερολόγιο πριν, ναι, ξεκινήσουμε, δηλαδή εννοώ το πρωί όπως προετοιμάζω.
2: Είναι καλές κουβέντες, μου αρέσει
0: κουβέντες. Και λέω, ρε εσύ, ο Γιώργος είναι εδώ από τις 29 Μαΐου και πιάσαμε 19 Ιουνίου.
2: Θα πάρει το παραγείο εδώ.
0: Ναι, γεγονός ότι αν με αφήσεις μπορώ να κάνω και 24ωρο πρόγραμμα, γιατί έχω πολλά να πω και καταπιέζομαι. Περιορίζομαι δηλαδή, όχι καταπιέζομαι, περιορίζομαι, γιατί ξέρεις, μπορεί το ένα μου γεννάει με ένα άλλο χίλια. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να αποφύγω την κωμωδία της αντιπολίτευσης, γιατί είναι πραγματικά κόμεντι. Είναι,
2: η πρώτη ανάγνωση είναι κόμεντι, η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά είναι δηλαδή τσουβέλας. Αν τους βάλεις κάτω, θα σου βγάλω αποτέλεσμα τσουβέλα. Λοιπόν, αλλά εγώ θέλω να πάμε σήμερα, επειδή πρέπει να σε στριμώξω, θέλω να πάμε σήμερα στην εσωτερική αντιπολίτευση, την εσωκομματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Την εσωτερική, μάλλον την εσωπαραταξιακή.
2: Υπάρχει τέτοιο.
0: Βεβαίως, υπάρχει. Χτυπάνε τα καμπαναριά. Τι ωραίος που είσαι. Πόσο μ' αρέσει.
2: Εξαρωτένιος
0: λοιπόν,
2: εγώ. Εξαρωτένιος. Πετάς μια μπάλα, σου γυρίζω πίσω μια ωραία.
0: Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να την προσεγγίσουμε. Έχει αλλοιωθεί ιδεολογικά η Νέα Δημοκρατία? Έχουμε εισδοχή ξένου παράγοντα.
2: Δύο λεπτά. Όλες οι μεγάλες παρατάξεις είναι πολύ συλλεκτικές. Και δεν μπορεί να είναι μία παράταξη μεγάλη εάν δεν είναι πολύ συλλεκτική. Το καταπληκτικό με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ενώ έκανε διευρύνσεις κατά καιρούς, κατάφερνε να ενσωματώσει τους ανθρώπους αυτούς και να τους κάνει παραγωγικά κύτταρα της παρατάξεως. Άρη, εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος δεν είμαι ούτε κεντρός, ούτε ακροδεξιός. Είμαι δεξιός. Εγώ προέρχομαι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έφυγα να πάω κάπου, δεν ήρθα από κάπου. Είμαι μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Παρότι τη Νέα Δημοκρατία κατά γύρω έκανε πολύ σημαντικές προσπάθειες να φύγω να πάω αλλού και είχα και πολύ εξαιρετικά ελκυστικές προσφορές να πάω αλλού. Αλλά εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία των μπουνταλάδων, να το πούμε έτσι, που έχουν αυτή την στόχευση. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Και εγώ θα σου έλεγα και πού να πας.
2: Ναι.
0: Πού θα πήγαινες. Αλλά ας θα το συζητήσουμε. Μπορούμε στην πλατεία να το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή,
2: αυτό θα φέρω μια μέρα και την Παβίνα που είναι ψυχολόγο να μας κάνει ανάλυση. Το δικό μας το επίπεδο δεν καταλήγει κάπου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αυτό το ενσωμάτωνε, το αφομοίωνε. Σημασία πάντα είχε το κέντρο βάρους. Πού ήταν το κέντρο βάρους? Αυτό εμένα πάντα με ενδιαφέρε και αυτό νομίζω ενδιαφέρει και την παράταξη. Πώς προσδιορίζεται το κέντρο βάρους, Άρη μου? Από δύο παράγοντες. Από το κόμμα και από τους λεγόμενους newcomers, αυτούς που έρχονται μέσα στο κόμμα για πρώτη φορά. Θα μου πεις, ρε φίλε, τα κόμματα είναι ξεπερασμένα, τι είναι αυτά που λες τώρα και τα λοιπά, και κομματικός παρατηρητισμός και τα λοιπά. Ναι, αλλά το κόμμα δίνει μία συνέχεια. Δηλαδή, εγώ προέκυψα στο κόμμα μέσα από την νεολαία. Διαπαιδαγωγήθηκα με ιδέες, αξίες μέσα από το μηχανισμό. Και αυτό έδωσε στη Νέα Δημοκρατία μια ιστορική συνέχεια. Και σαν και εμένα υπήρχαν και άλλα παιδιά. Παιδιά εντός εισαγωγικών, υπήρχαν άλλοι άνθρωποι.
0: Ναι, δεν είστε σαν τον Φιδία Παναγιώτου και σαν την Κωνσταντοπούλου
2: όχι,
0: που ψήφισαν υπέρ Ερντογάν στο ψήφισμα της Ευρώπης, έτσι? Δηλαδή, όχι, το λέω αυτό σε αντιδιαστολή ή σε, ας πούμε, λες. Υπάρχουν πολλοί που σήμερα λένε στο όνομα του αντισυστημισμού δεν θέλουμε τα συστημικά κόμματα. Αυτά τα αντισυστημικά, η Κωνσταντοπούλου και ο Φιδίας κάτω στην Κύπρο, που πήραν ψήφους αυτοί οι άνθρωποι, έτσι? Δεν λέω ότι επέβαλαν την παρουσία τους στην πολιτική. Πήραν κάποιοι άνθρωποι, πήγαν και τους ψήφισαν. Αυτοί σήμερα είναι οι καλύτεροι οπαδοί του Ερντογάν. Οι καλύτεροι οπαδοί.
2: Συμφωνώ. Επανέρχομαι. Εγώ είμαι υπέρ των συστημικών κομμάτων. Υπέρ των κομμάτων θεσμών. Γιατί αυτά τα κόμματα έχοντας ιστορική μνήμη και συνέχεια μπορούν να ανανεώνονται, να βελτιώνονται και να συνεισφέρουν στη δημοκρατία. Γιατί η Άρη, το σύστημά μας εμάς, στηρίζεται στα κόμματα. Η δημοκρατία μας, κατά το Σύνταγμα, στηρίζεται τα κόμματα.
0: Και σε αντίθεση με το άλλο μεγάλο κόμμα, με την άλλη, όχι κόμμα, συγγνώμη, με την άλλη μεγάλη παράταξη, με την οποία διανύσαμε την πρώτη και τη δεύτερη μας νεότητα.
2: Για το Πασόκ.
0: Εννοώ το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία, αυτή η δεξιά και το δεξιά, όπως θέλετε, και το δεξιά δεξιά.
2: Όλοι χωράνε.
0: Και όλοι χωράνε, μπράβο. Καταφέρνει ακόμη από το 1974 έως σήμερα να υπάρχει. Να υπάρχει στο όλον. Και να μην.
2: Ωραία.
0: Όμως αυτό θέλω να είναι η συνέχεια μας. Μήπως κάποιοι θέλουν να την κάνουν κομματάκια?
2: Λοιπόν,
0: δηλαδή κάποιοι θέλουν να την κάνουν Πασόκ.
2: Ωραία. Δύο απαντήσεις θα σου δώσω.
0: Θες μετά?
2: Ό,τι θες.
0: Γιατί πήγε 26.
2: Εγώ εδώ είμαι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, που είναι όμως αυτά που πρέπει να πω εγώ τώρα για να που τα έχουμε. Εδώ είμαστε. Το καλοκαίρι λοιπόν ήρθε, μαζί με αυτό ήρθαν και κάποιοι απρόσκλητοι επισκέπτες. Ποιοι είναι αυτοί οι επισκέπτες? Τα κουνούπια. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε επιγόντως τη σειρά Autan Defense, η οποία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία και προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Το Autan Defense.
3: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλή καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, Βόιος Κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
11: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
15: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
16: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
18: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
17: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
19: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
20: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
21: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
20: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
21: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
22: Νόβα 931.
23: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
25: Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation, Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση από όλοι σας και όλες. Να υπενθυμίσω ότι αύριο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, για 6 Σάββατα θα σας παρουσιάσουμε ένα καταπληκτικό βιβλίο. Το έγινε εκπομπή ραδιοφωνική. Είναι το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973, με θέμα την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Ερεύνησαν και έγραψαν ο Στάθης Καλύβας, ο καθηγητής, και η Νατάσα Τριανταφύλη, σκηνοθέτης. Είναι μια πολύ ωραία εκπομπή με πολλές μουσικές. Πώς θα το πω, ξαναφτιάχνουμε αυτή την περίοδο έτσι μες στη φαντασία του ραδιοφώνου για τις επόμενες εβδομάδες. Θα περιμένω την κριτική σας στο τέλος. Ξέρω ότι οι φίλοι, οι αριστεροί μου φίλοι, θα ενοχληθείτε λίγο, γιατί ξέρω έχετε, που όλοι ξέρουμε ότι ήταν μια εποχή ζόφου η δικτατορία, δεν το συζητώ, όμως παρά το ζόφο και παρά την καταπίεση άνθησε ο πολιτισμός. Αυτό ερεύνησαν και καταγράφουν με έρευνα οι δύο συγγραφείς, ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλη. Περιμένω την κριτική σας καθώς θα εξελίσσεται η παρουσίαση. Και την Κυριακή, το δεύτερό μας ραντεβού με τον καθηγητή Δημήτρη Παναγιωτόπουλο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, η εξιστόρηση της αγροτικής ιστορίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
26: Άνοιξε στις σύραγγες του Καραμαλή ο δρόμος. Επικίνδυνο σημείο έγινε άλλη μια σφοδρή σύγκρουση. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Είναι ο δυσκολότερος δρόμος. Με το που θα περάσετε το ύψος της Αμφιθέας και θα φτάσετε στο ρέμα Πικροδάφνης, θα ακινητοποιηθείτε και μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, επί της ουσίας, μέχρι τον Πειραιά, πηγαίνετε έτσι. Μεγάλο πρόβλημα, εάν πάτε μέσω Αμφιθέας και Μοσχάτου, μεταμορφώσεως δηλαδή, θα μπλέξετε και εκεί, στο Μοσχάτο. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού παραμένουν δύσκολα, αλλά σιγά σιγά βελτιώνονται. Ο Σκαραμαγκάς το ίδιο. Το κέντρο της Αθήνας έχει πρόβλημα μόνο στον άξονα, επί της ουσίας, μόνο στον άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας.
27: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
28: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
29: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
30: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
29: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
31: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όσες και όσοι προσήλθατε τώρα στο για τέταρτη εβδομάδα ο Γιώργος Βουλγαράκης στο Αριοθάλαμο και συζητούμε για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοστά δύο απαντήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Γιατί επιβιώνει η Νέα Δημοκρατία και δεν επιβιώνουν τα άλλα κόμματα...
0: Και κυρίως η παράταξη ΠΑΣΟΚ, αυτό
1: ωραία,
0: είναι
1: ναι. Λοιπόν,
0: η αριστερά ξέρουμε συνεχώς διασπάται, ναι, οπότε δεν έχει νόημα να ασχοληθούμε.
1: Όχι, η δεύτερη για την νοσοκομματική αντιπολίτευση.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τώρα θα απαντήσω και τα δύο. Το πρώτο. Αν ρωτήσεις ένα, ας πούμε, κεντροαριστερό και το πεις ποιοι είναι, ας πούμε, ποιοι είναι αυτοί που έγραψαν την ιδεολογία σου, ποιοι σε εκφράζουν, πιθανότητα σου απαντήσεις εγώ τον Μάρξ, τον Έγκελς κτλ. Αν ρωτήσεις ένα κεντροδεξιό και το πεις ποιος είναι ο δικός σου, δεν ξέρω να σου απαντήσει ένα. Ξέρεις γιατί, Άρη μου, γιατί τη δικιά μας ιδεολογία την έχει γράψει η ίδια η ζωή. Γιατί επιβιώνουν οι παρατάξεις οι δικές μας παγκοσμίως, γιατί εκπροσωπούν τη ζωή και προχωράνε ανάλογα με τη ζωή. Γι' αυτό και ο φιλελευθερισμός επικράτησε του σοσιαλισμού και η μεγάλη μάχη του προηγούμενου αιώνα κρίθηκε από τη ζωή, όχι από τα γραφεία, όχι από τους φιλοσόφους, όχι από τα πανεπιστήμια, όχι από τα think tank. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν...
0: Και από τα αποτελέσματα, θα μου επιτρέψει, του καπιταλισμού, που άλλους ενοχλούν, άλλους όχι.
1: Είναι, αλλά... είναι η καταγραφή.
0: Αυτό είναι, ναι, είναι μέρος της ζωής, αυτό λέω, ως αποτέλεσμα της ζωής.
1: Εμάς το στοίχημά μας, αυτό θα το κάνουμε μια άλλη εκπομπή, είναι πώς θα εξανθρωπίσουμε αυτό το σύστημα της ελεύθερης αγοράς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μας ενδιαφέρει το κοινωνικό κράτος και τα λοιπά. Ναι. Πάει αυτό. Το δεύτερο. Το ΠΑΣΟΚ έχει πραγματική αντιπολίτευση, Άρη μου.
0: Ας τα εξανθρωπίσουμε αφού παραδεχτούμε τα αποτελέσματά του, τα θετικά όμως.
1: Ναι,
0: και
1: εναντίον
0: της στοχοποίησης, ναι, κάνει κάποιους πάρα πολύ πλούσιους. Σωστά.
1: Εννοείται.
0: Αυτό θέλει ισορροπία.
1: Αλλά
0: φτωχότεροι σε σχέση με το παρελθόν έχουν πρόσβαση σε φαγητό, έχουν πρόσβαση σε ένα μισθό.
1: Ναι. Και η άλλη διαφορά είναι ότι αυτή η ιδεολογία παράγει πλούτο, ενώ η άλλη εξειδικεύεται στη διανομή του. Τη διανομή την κάνουμε όλοι εύκολα. Δώσ' μου λεφτά, να τα μοιράσω. Το να βγάλω τα λεφτά.
0: Κυμπάρι, κρατάμε και κυμπάρι.
1: Το να βγάλω τα λεφτά είναι το δύσκολο. Την παραγωγή του πλούτου. Άρα, ο φιλελευθερισμός εξειδικεύεται στο να παράγει πλούτο, ο σοσιαλισμός εξειδικευόταν στο να τον διανέμει τον πλούτο. Και εκεί αρχίζουν τα παρατράγουδα. Αλλά τα αφήνω αυτό στην άκρη. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Το ΠΑΣΟΚ έχει πραγματική αντιπολίτευση. Εγώ δεν καταλαβαίνω ο Δούκας γιατί δεν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τζίπρα, να τελειώνει. Γιατί του ταλαιπωρεί. Και γιατί ταλαιπωρείται με τον Δούκα. Και θα μου πεις εσένα τι σε κόφτει τώρα που δεν είσαι ΠΑΣΟΚ. Με κόφτει γιατί θέλω ένα θεσμικό κόμμα δίπλα μου. Θέλω να έχω μια επιλογή που να ξέρω ότι η Ελλάδα θα πάει στα βράχια. Δεν γουστάρω να ξαναζήσω τη δεκαετία του 2015. Δεν μπορώ. Δεν το αντέχω. Δηλαδή θα φτάσω στο τρέλα. Πώς το λέω. Πάω στο γραφείο μόνος μου. Και σαν και εμένα όλοι οι άνθρωποι που παίρνανε κοσάρικα
0: πριν. Και εντελώς ιδιωτελώς και εμείς τώρα που μεγαλώνουμε, δεν θέλουμε να ζήσουμε αυτό που έζησαν οι άνθρωποι της ηλικίας μας τότε, το 50.
1: Ακριβώς.
0: Το 15 εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και οι άνθρωποι που ήταν έξω από τις τράπεζες και ήταν σε κατάσταση, πώς θα το πω έτσι, καταρακωμένοι έξω από τις τράπεζες.
1: Αυτό με ενδιαφέρει εμένα για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά θα τα βρουν μόνοι.
0: Κατά τον Βαρουφάκη που τον έβλεπα τώρα στην κρατική τηλεόραση και μπράβο στην κρατική τηλεόραση, μην δε χάσει αν δεν ακούσουμε τη γνώμη Βαρουφάκη, έλεγε ότι πάνε να πάρουν κάτι ψωροευρώ. Έλεγε το 15 ότι στέκονται έξω από τις τράπεζες.
1: Αγάπη, με έκλεισα τις τράπεζες, μην τα λέμε τώρα. Αυτά τώρα είναι κωμικοτραγικά. Πάμε τώρα στην Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, Άρη μου, δεν έχει αντιπολίτευση. Έχει κάτι όμως το οποίο είναι πολύ πιο ύπουλο. Έχει μια σιωπηλή αποστασιοποίηση. Δηλαδή, μετά το 23, η Νέα Δημοκρατία διολύστησε σε ορισμένες πολιτικές που δεν ήταν σε απόλυτη αρμονία με τη βάση της. Παραδείγματος χάρη, η νομοποίηση του γάμου των ομοφύλων. Χωρίς να μπαίνω στην ουσία του μέτρου, το οποίο εγώ προσωπικά θα το ψήφιζα αν ήμουν στη Βουλή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το κλείνω. Πολλοί ενοχλήθηκαν και πήγαν στην άκρη.
0: Ενοχλήθηκαν από το κυρίως, θα μπορούσαν να γίνουν άλλα 6
1: δεν
0: πράγματα και να γίνει
1: τώρα
0: το 7ο αυτό.
1: Έτσι,
0: ενοχλήθηκαν από την αιμονή και την έμφαση. Εντάξει, που
1: δεν θέλω να το κρίνω.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε ενοχλήθηκαν.
0: Ναι,
1: για δικούς τους λόγους ο καθένας.
0: Ενοχλήθηκαν, συμφωνώ βέβαια.
1: Δεύτερον, έχουν ενοχληθεί από μια αλαζονία κάποιων στελεχών οι οποίοι μιλάνε ύφος 15 καρδιναλίων. Το οποίο επίσης ενοχλεί αρκετό κόσμο. Τρίτον, όλοι αυτοί. Οι κακοί χειρισμοί σε σχέση με τα Τέμπη, που με τα ξυλόλια, που δεν ήταν ξυλόλια, που τα κρυμμένα βαγόνια, που δεν ήταν κρυμμένα βαγόνια, που αντί η κυβέρνηση να βγει από την αρχή να πει τι λέτε ρε, τι είναι αυτά που λέτε ρε. Ουσιαστικά αυτοθυματοποιήθηκε σε ένα κομμάτι που δεν θα έπρεπε, γιατί εξηγείται με την απλή λογική.
0: Ναι.
1: Το τρίτο.
0: Ένας το έκανε αυτό, για να το πω τώρα. Ένας το έκανε και τον λέει του δείχανε, του βάζανε κόκκινη κάρτα από το μαξί μου. Ένας υπουργός το έκανε.
1: Εμείς τώρα εδώ συζητάμε.
0: Άδωνη τον λένε στο μικρό του.
1: Ναι, εμείς εδώ συζητάμε τώρα συνολικά
0: για την κατάσταση.
1: Λειτουργούν όπως αλληβίωση. Μαζεύουν μονάδες στο αίμα κτλ. Τρίτον, υπάρχει μια κουβέντα που είπες προηγουμένως περί πασοκοπήσεως. Πάρα πολλοί άνθρωποι στις τοπικές επιτροπές κτλ. Σου λένε ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν ας πούμε τα πιο προβεβλημένα στελέχη να είναι άνθρωποι από άλλους χώρους ενώ εμείς ας πούμε κτλ. Όλα αυτά άρη μου τα λέω γιατί είναι μια κατηγορία κόσμου η οποία δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Στις μετρήσεις άντες η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας είναι 80%. Όμως οι μετρήσεις δεν πιάνουν τη σιωπηλή αποστασιοποίηση του ψηφοφόρου, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει να αλλάξει παράταξη, αλλά δεν θα πάει στο καφενείο να υπερασπίσει την παράταξή του. Δεν θα κατεβεί στον δρόμο να υπερασπίσει την παράταξή του. Δεν θα βγει μπροστά σε μία μάχη. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης έχει κινήσει τώρα, κατά τη γνώμη μου, αυτές τις περιοδίες και τις ανακοινώσεις, όχι για να κάνει εκλογές αύριο. Για να συσπηρώσει την παράταξη να αντιμετωπίσει τις εκλογές του 27, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι. Μόνο που δεν το καταλαβαίνουν οι υπουργοί του αυτό και οι βουλευτές του.
1: Αυτό είναι
0: μια ιστορία. Και έρχονται εδώ και λένε στα παράθυρα, αφήνουν υπονοούμενα.
1: Αυτό είναι δικό του θέμα. Όμως πρόσεξε τώρα. Ο Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, αν ήμουν εγώ τώρα, σκέφτομαι όπως είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι συνομιλητής του, όπως ξέρεις, ούτε ανήκω στον κύκλο των άνθρωπων που το συμβουλεύουν. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το συμβουλεύσω κιόλα. Όμως θα σου πω τη γνώμη μου. Το Μητσοτάκη το συμφέρουν εκλογές αργά. Πρώτον. Διότι πιστεύω ότι η Καρισιανού δεν μπορεί να επιβιώνει κρυπτόμενη. Πρέπει κάποια στιγμή, εκτός από τον πόνο και εκτός από το, όλο αυτό το συναισθήμα το οποίο εκφράζει.
0: Να μας αποδείξει ότι πάει για αυτοδυναμία, όπως λέει ο Θανάσης.
1: Ναι, πρέπει να πει και πέντε κουβέντες γιατί να ψηφιστεί. Δεν είναι εντάξει, ο Κουκουσάλλο τον Άρη που είναι ωραίος και μάγκα και καραμπουζουκλής, αλλά κάτι πρέπει να μου πει κιόλας. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, προϊόντος του χρόνου, το Πασόκ θα αποσυνδεθεί. Ή θα αντιμετωπίσει το τέρας που έχει απέναντί του. Αυτή η ιστορία με το Δούκα, με τα εσωτερικά, με τα αυτά, δεν μπορεί να προχωρήσει. Όσο περνάει ο χρόνος, αυτό θα επιδεινώνεται. Τρίτον, ο Τσίπρας βλέπουμε ότι έχει μία αμφιθυμία. Θέλει να το παίξει συστημικός, αλλά έχει το DNA του, το οποίο είναι αντισυστημικό. Είναι σαν εγώ αύριο να φωνάζω τη μημένα κουκουέ. Θα μου πει ο πάντρε χαβαλέ. Αυτά όλα τα πράγματα σε βάθος χρόνου Άρη μου δεν κρατάνε. Γιατί θα αποκαλυφθούν. Αντιστρόφως η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει μια σταθερότητα. Διαφωνείς, μπορεί. Να έχει κάνει λάθη, επίσης.
0: Δεν μπορεί να πει. Πιο τολμηρή την κυβέρνηση, τι
1: μπορεί,
0: θέλουμε.
1: Ναι.
0: Στα ουσιαστικά,
1: τι θέλουμε. Δεν μπορεί να πει όμως ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει που πάει, δεν έχει στηρίξει την Ελλάδα την κρίσιμη στιγμή.
0: Αλλά υπάρχει μια γκρίνια με τον Μητσοτάκη προσωπικά. Δεν είναι γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα. Γιατί, ας πούμε, με βάση το σενάριο τώρα, για να το πάω λίγο, να το κάνω λίγο όπως τα συζητάμε πάνω στα καφενεία. Λοιπόν, είναι ότι να επιχειρηθεί να πέσει κάτω από το 25, έτσι ώστε να σηκωθούν κάτι χεράκια βουλευτών ή να σηκωθεί κάποιος άλλος και να πει «Πρόεδρε, σε έχω, σε βλέπω».
1: Ναι.
0: Και, αλλά και η πρόθεση, ας πούμε, όπως λέγεται, λέω τώρα, η πρόθεση, αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά αν κάνει, είναι όχι να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, να πλήξει προσωπικά τον Μητσοτάκη. Δηλαδή να αλλάξει ο αρχηγός ο Μητσοτάκη, να φύγει ο Μητσοτάκη, να έρθει ένας άλλος και η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει την πορεία της να κυβερνά τον τόπο.
1: Όχι, λένε κάτι άλλο, Άρη, το οποίο
0: ναι.
1: τα λένε μεταξύ τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά τι λένε. Λένε να επαναληφθεί το σενάριο που έγινε επί Πασόκ. Δηλαδή να αλλάξει ο αρχηγός, εν κινήσει.
0: Ναι.
1: Και να μπει ο Σιμίτης.
0: Αυτό πήγε στον κουβά.
1: Και να μπει ο Σιμίτης.
0: Αυτό πήγε στον κουβά όμως.
1: Ναι, θέλω να πω.
0: Ναι. Τώρα το ξαναφέρανε με το αποτέλεσμα των εκλογών πια.
1: Εγώ
0: όχι
1: λέω,
0: το περασμένο φθινόπωρο.
1: Εγώ δεν λέω τι λέμε εμείς εδώ στο
0: Δεν το κατάλαβα. Λέω. Όχι, εγώ τα έχω συζητήσει αυτά στον αέρα.
1: Ναι.
0: Το περασμένο φθινόπωρο μας λέγανε θα γίνει αλλαγή εν κινήσει. Και έλεγες πρακτικά πώς θα γίνει αυτό. Θα γίνει. Μα δεν γίνονται έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα το συνδέουν με αποτέλεσμα εκλογών και σου λέει να επειδή πατάνε πάνω σε αυτό που είπες, γιατί το έστωσες πολύ ωραία. Ότι. Τώρα το συνδέουν με αποτέλεσμα εκλογών και σου λέει να επειδή πατάνε πάνω σε αυτό που είπες, γιατί το έστωσες πολύ ωραία.

0: Χάικ τι θα πει. Για τη Μενδώνη τι θα πει. Ναι.
1: Τώρα, εγώ πρόσεξα. Δεν θέλω ούτε σε πρόσωπα.
0: Να μην πούμε σε πρόσωπα. Καμία αντίρρηση. Εγώ σκοπίμω το κάνω για να το κατάλαβω λίγο.
1: Σου έχω ξαναπεί ότι εγώ δεν συνδέω. Εμένα οι αρχηγοί στην Νέα Δημοκρατία μου είναι παντελώς αδιάφοροι. Δεν με ενδιαφέρουν σαν φυσικά πρόσωπα. Με κάποιους ήμουν φίλους, με κάποιους δεν ήμουνα. Με ενδιαφέρουν στον παθμό που είναι αρχηγοί του κόμματός μου. Μάλιστα. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί αυτοί είναι οι αρχηγοί του κόμματός μου. Προσωπικά μπορεί να μην έπαιρνα ούτε καφέ μαζί τους. Μπορεί να μην είχα κουβεντιάσει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό όμως. Πρόσεξε τώρα. Όταν ένα κόμμα είναι 7-8 χρόνια στην εξουσία, είναι λογικό να υπάρχει και κόπος και εγκρινιά και να υπερτονίζονται και τα λάθη κτλ. Άλλο είναι το ερώτημα πρέπει να απαντήσει αυτό. Οποιοδήποτε. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν τον γουστάρουμε. Γιατί μου τη σφυράει. Τον βλέπω τρελαίνω, βγάζω καντήλες. Και ποιος δεν έρθει άλλο. Εγώ είμαι πρόθυμος να φύγω. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Να φύγει. Εγώ σου λέω να φύγει, να το καταψηφίσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Το θέμα
0: και
1: μου...
0: θα φύγει μια μέρα. Όχι εκ των πραγμάτων,
1: κάποια
0: μια μέρα
1: θα φύγει,
0: θα φύγει και θα έρθει ένας επόμενος.
1: Αυτή κάποια μέρα, μιλάμε για τώρα.
0: Για τώρα.
1: Εγώ λοιπόν σου λέω να φύγει. Και συμφωνούμε εμείς εδώ, εμείς ψηφίζουμε κατά πλειοψηφία να φύγει. Το ερώτημα δεν είναι.
0: Κυκλοφορεί όνομα. Εγώ δεν θέλω να το πω όμως άλλη φορά εδώ στον Sky, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω κανένα όνομα. Εγώ,
0: ναι, σε καταλαβαίνω. Στο καφενείο πάνω κυκλοφορεί το όνομα. Όμως επειδή ο άνθρωπος. Πρέπει να. Εγώ σέβομαι τον άνθρωπο, έτσι. Δεν το σέβομαι, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εκφραστεί ανοιχτά και να πει ότι ξέρετε, εγώ τώρα στο ενδιάμεσο των εκλογών, σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές, θέλω να πάω να τον ρίξω και να γίνω εγώ. Δεν έχει πει κάτι τέτοιο άνθρωπο.
1: Καταρχήν δεν έχει λεχθεί από κανένα, αλλά το επαναλαμβάνω το θέμα.
0: Τα λέω για τα μας ακούν στα καφενεία εγώ. Εγώ μιλάω με τον Γιώργο Βουλγαράκη. Με τον Θαραλέο Γιώργο Βουλγαράκη που κάνει τις ωραίες αναλύσεις στο One κάθε βράδυ. Απευθυνόμενος σε αυτούς που ακούνε και αναπαράγουν αυτά όλα τα καφενιακά σενάρια.
1: Συμφωνώ.
0: Σε αυτούς απευθύνομαι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει, πρόσεξε. Φίλη Νέα Δημοκρατία, φίλτατη Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Λέμε λοιπόν να φύγει. Να φύγει να πάει στον πύργο των εξώτερων. Ποιος θα έρθει, θα μου πεις εμένα. Διότι δεν είναι το θέμα αν πάρει 3 ώρα το βράδυ κάποιος τηλέφωνο. Υπάρχει περίπτωση να πάρει μέρα μεσημέρι 12 η ώρα και να πει νεούζα απ' έξω από το μαξί μου. Και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, κατάλαβε, αν είναι ποιο το θέμα.
0: Απολύτως το καταλαβαίνω.
1: Επομένως θα μου πεις, καλά ρε φίλε, το μη χείρον βέλτιστον. Υπάρχει αυτή η οπτική. Ας είχαν στην αντιπολίτευση σοβαρευτεί, ας είχαν διατυπώσει μια πλατφόρμα και να πούνε Ελλάδο κύριε Βουλγαράκη, εμείς θέλουμε να ψηφίσει για αυτόν τον λόγο. Το συγκεκριμένο. Όχι επειδή δεν γουστάραμε το Μητσοτάκη. Γιατί εντάξει. Και εγώ δεν γουστάρω τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, ας πέρα το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά ως προς την ασέβειά του, λένε κάποιοι, είναι ασεβής ως προς τους πρώην προέδρους. Καραμαλή Σαμαρά.
1: Τώρα αυτά είναι προσωπικά ζητήματα. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς.
0: Που μπορεί όμως να επηρεάσουν κάποιον άνθρωπο.
1: Για να είμαστε
0: απόλυτα
1: ειλικρινείς. Εμένα δεν μου αρέσει που η Νέα Δημοκρατία πήγε σε ένα συνέδριο που δεν ήταν η πρώην πρωθυπουργή της και αρχηγή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει που έχουν αποστασιοποιηθεί εκατέρωθεν. Ούτε αυτό μου αρέσει. Δεν θα μου αρέσει να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα. Ούτε αυτό μου αρέσει. Γιατί το λέω αυτό, διότι όπως και να το κάνεις σε μια κρίσιμη στιγμή που και μία ψήφος μετράει, η Νέα Δημοκρατία τις έχει ανάγκη όλους. Αυτό βέβαια είναι αμοιβαίο. Δηλαδή πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να το καταλάβει αυτό. Δεν πρέπει να το καταλάβουν μόνο αυτοί που καλείς, πρέπει να το καταλάβεις και εσύ που στέλνεις την πρόσκληση. Δηλαδή πρέπει...
0: Δείχνει σημάδι ότι το ψιλοκαταλαβαίνει τώρα ότι...
1: Βάλω ένα τίτλο.
0: Να βάλεις.
1: Στη σημερινή πολιτική συγκυρία... Όποιος σκέφτεται την παράταξη Άρη μου και συγκινείται όταν ακούει τον ύμνο της παρατάξεως όπως κάτι αφελής που όπως εμείς, εγώ δηλαδή για να μην σε παρεξηγώ σαν να, οι εγωισμοί δεν χωράνε. Εδώ δεν υπάρχουν εγωισμοί. Διότι αυτοί που θα συμπεριφερθούν εγωιστικά, η ιστορία θα τους κρίνει πάρα πολύ αρνητικά. Είτε είναι άρχοντες, είτε είναι αρχόμενοι. Είτε ηγούνται, είτε ακολουθούν.
0: Διάλειμμα. Κυρία Σταματήμου, σε θα πει μια κουβέντα ο άνθρωπος και έχω και... θα μας διώξετε, ξέρω, πρέπει να φύγουμε.
1: Λοιπόν. Θα καλύψω ποιο το σήμαντε.
0: Το Ίδρυμα Αντώνιος Κομνηνός παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Σύρο, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, την έκθεση «Θεόδωρος Παπαγιάννης, γνώθης αυτών», σε συνεργασία με τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης και τον καλλιτέχνη, η οποία θα εγκαινιαστεί αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, από την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη. Την έκθεση, κυρίες και κύριοι, έχει επιμεληθεί ο ιστορικός τέχνης Τάκης Μαυρωτάς. Και θερμά συγχαρητήρια. Μάλιστα, η έκθεση συνοδεύεται από έναν πολυσέλιδο κατάλογο, τον οποίο προλογίζει ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Και πρώτη εκδήλωση και την Κυριακή στις 21,

0: κυρίαρχος πολεμικού ναυτικού Παναγιώτης Τρυπώντικας, ως κυβερνήτης του Θωρικτού Αβέροφ και διευθυντής του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου, προσκαλεί σε μουσική εκδήλωση με τον τίτλο «Πλούς στη μουσική» στις 8 το βράδυ στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης Οδυσσέας, οι Έλληνες και η Θάλασσα, στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Αβέροφ, όπου θα συμμετάσχουν τραγουδιστάδες της Ζακύνθου, Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας ο Καποδίστριας, η σοπράνο Έλενα Ρίστοβα, και θα αφηγηθεί η Μιμή Ντενίση. 8 το βράδυ στο μουσείο, στο Ναυτικό Μουσείο, κάτω στο Παλαιό Φάληρο. Διάλειμμα πρώτο.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
0: Αγαπητέ Γιώργο Βουργαράκη, έχεις 30 δευτερόλεπτα. Τούτων δοθέντων.
13: Τούτων δοθέντων πιστεύω ότι όσο βαδίζουμε προς τις εκλογές και το οποίο θα αποσαφηνίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα μπορούμε να είμαστε και πιο ουσιώδες στην προσέγγιση μας στο τι θέλει να κάνει κάθε κόμμα. Απλώς αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι επειδή μπαίνουμε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο που θα είναι μακρά, αυτά που θα βλέπουμε θα είναι ενδεχομένως...
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
14: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
15: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
16: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
17: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
18: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
17: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
18: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
17: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
19: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
20: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
19: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
19: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
20: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
19: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
21: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
22: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
23: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
24: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
25: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
26: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
25: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
26: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
25: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
26: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
26: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
7: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
27: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
28: Sky 100,3.
29: Δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κρυθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματα του στο όπλο, παρά μόνο της γυναίκας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ίχνων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προμηνύει η νίκη που πέτυχε ο Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ. Ανοίγει πλέον ο δρόμος στο δημοφιλή δήμαρχο του Μάντσεστερ να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και να διεκδικεί στην ηγεσία του κυβερνώντος εργατικού κόμματος και της χώρας. Όλοι γνωρίζουν ότι η πολιτική δεν λειτουργεί, όλοι αισθάνονται ότι η χώρα δεν βρίσκεται εκεί που θα έπρεπε. Η απόψινη βραδιά θα μπορούσε να είναι το σημείο καμπής, δήλωσε ο Μπέρναμ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα.
30: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
31: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
29: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Σκωτία Μαρόκο. Στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 η Τουρκία κοντράρεται με την Παραγουάη. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κροπή βρέθηκε χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΠΑΕ είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας. Λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πουσίτς είναι το μεγάλο φαβορί προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
1: κόκκιπε,
0: κομπάνιο, team colleague,
2: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριο στενό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμος στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
29: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Εντάξει, δεν είναι ότι χορεύουμε στους δρόμους, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι Παρασκευή πρωί, ηλιόλουστη, ζεστή, με αέρα στα πελάγια, άρα η θερμοκρασία θα είναι λίγο πιο ανεκτή. Και είναι Παρασκευή. Για την ακρίβεια, Παρασκευή 19 Ιουνίου, ακούτε Sky 100,3, το ημερολόγιο αυτής της ωραίας ημέρας. Το φροντίζει η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Γιαννίδης στην διεύθυνση της ορχήστρας. Η Αργυρό Γεμελιάρη απαντά στο 210-48-00-170-174. Ήχος Motown από τη δεκαετία του 60, σαν σήμερα 1964, η Μάρθα Ρίβς και το συγκρότημά της, η Βαντέλας, που δεν σημαίνει τίποτα δηλαδή, είναι ένα όνομα που το φτιάξανε συνδυάζοντας διάφορα τα αρχικά ενός δρόμου, μιας κοπέλας και διάφορα τέτοια, μπήκαν στο στούντιο και ηχογράφησαν αυτό, ένα από τα πιο γνωστά, διάσημα, αγαπημένα, χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών, που έχει τραγουδηθεί από καμιά εκατοστή άλλους καλλιτέχνες σε δεκάδες εκδοχές διαφορετικού ρυθμού και εκτέλεσης. Λοιπόν, ναι, δεν χορεύουμε στους δρόμους, αλλά έχουμε και καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι οι διελεύσεις από τα πλοίοντα, από τα στενά τουρμούζ έχουν αρχίσει να πυκνώνουν. Διστακτικά, γιατί κανείς δεν ξέρει αν και πού έχει νάρκες. Η ασφάλεια είναι ακόμη ατελής, αλλά κάτι γίνεται. Πλοία όλο και πυκνότερα περνάνε από εκεί. Η διέλευση θα είναι δωρεάν για τις επόμενες 60 ημέρες. Μετά το Ιράν θα χρεώνει, είναι μια από τις συνέπειες του πολέμου. Οι τιμές της ενέργειας αρχίζουν να διατηρούνται χαμηλά, αποκλιμακωμένες. Μακάρι να τις δούμε και στην Αγγλία. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι αυτή η συμφωνία, το MOU που υπεγράφει ο πρόεδρος Τραμπ, το υπέγραψε στο ανάκτορο των Βερσαλιών ο πρόεδρος του Ιράν στην Τεχεράνη. Ξέραμε ότι κρέμεται από μια κλωστή. Τώρα διαπιστώνουμε πόσο εύθραυστη μπορεί να αποδειχθεί αυτή η κλωστή, καθώς με το καλημέρα έχουμε τις πρώτες δυσκολίες. Η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν ταξιδεύει στην Ελβετία, όπου σήμερα θα γινόταν η τελετή της υπογραφής και θα άρχιζαν οι συνομιλίες για την επόμενη μέρα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Βανς, και αυτός δεν ταξιδεύει. Εμπλοκή, έμφραγμα, περιμένουμε με αγωνία.

μένουμε στον ήχο αυτό, ήχο Motown. 64 σαν σήμερα εικογραφήθηκε το τραγούδι που ακούγαμε προηγουμένως από την Martha Reeves και τις Vandellas. Αυτή είναι η Four Tops. Σαν σήμερα ηχογράφησαν το Can't Help Myself, άλλη μεγάλη χορευτική επιτυχία των 60's. Τι τρέχει λοιπόν με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Συμφωνία και το Ισραήλ? Είναι φανερό ότι αυτό το MOU, το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ το ήθελε οπωσδήποτε, έχει αγκάθια, πέρα από την κριτική που δέχεται, αυτό καθ' αυτό, έχει αγκάθια. Το ένα αγκάθι είναι ο Λίβανος και το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν πήρε μέρος στη διαπραγμάτευση, έμαθε την συμφωνία αφού πρώτα είχε γίνει και δεν έχει κατά κυριολεξία δεσμευτεί ότι θα την τηρήσει. Λέει για παράδειγμα ότι αρνείται να φύγει από το Λίβανο όσο αισθάνεται ότι οι λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν στον Ισραηλινό στρατό να είναι εκεί. Χτύπησε μάλιστα στο Λίβανο, χτύπησε και η Χεζμπολάχ τις Ισραηλινές θέσεις και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η πρώτη εμπλοκή, με τους Ιρανούς να λένε αν είναι έτσι εμείς δεν πηγαίνουμε στη Γενέβη και τον αντιπρόεδρο Βάνς να μην μπαίνει και αυτός στο αεροπλάνο. Αυτό είναι το ένα, το προφανές αγκάθι. Υπάρχει και ένα δεύτερο αγκάθι εσωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα εκεί το έχει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο πόλεμος κατά του Ιράν ήταν εξ αρχής ελάχιστα δημοφιλής. Στις μετρήσεις ήταν ο λιγότερο δημοφιλής, αποδεκτός από την Αμερικανική κοινή γνώμη πόλεμος, από όσους έχει ξεκινήσει οποιοδήποτε Αμερικανός πρόεδρος ποτέ στον κόσμο. Ακόμη και μέσα στο στρατόπεδο των δικών του, το ΜΑΓΑ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υπήρχαν πάντα κάποιοι που έλεγαν «Μα εμείς υποσχεθήκαμε ότι τέρμα οι περιπέτειες εκτός συνόρων, δεν ανακατευόμαστε στα πράγματα του κόσμου, δεν κάνουμε πολέμους μακριά από την Αμερική, πρώτα η Αμερική». Αυτοί τώρα είναι ευχαριστημένοι μεν που τέλειωσε ο πόλεμος με μια συμφωνία, αλλά δεν είναι ευχαριστημένοι με τη συμφωνία που θεωρούν ότι είναι ετεροβαρής, ότι το Ιράν παίρνει περισσότερα από αυτά που θα έπαιρνε αν στα αλήθεια ο πόλεμος είχε πάει καλά. Και έπειτα υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι ήταν υπέρ του πολέμου, δηλαδή οι Ορθόδοξοι τέλος πάντων, οι νεοφιλελεύθεροι και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι έλεγαν ναι, καλά κάνουμε, πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν, πρέπει να αλλάξουμε το καθεστώς, πρέπει να απαλλάξουμε τη Μέση Ανατολή από αυτήν την απειλή. Και τώρα λένε, μα ξοδέψαμε 100 δισεκατομμύρια δολάρια, έχασαν τη ζωή τους 13 Αμερικανοί στρατιώτες γι' αυτό. Και αυτή η εσωτερική πίεση που είναι διπλή, και από εκείνους που ήταν κατά του πολέμου αλλά δεν χαίρονται τώρα που τελείωσε, και για εκείνους και από εκείνους που ήταν υπέρ του πολέμου και τώρα δεν χαίρονται καθόλου γιατί θεωρούν ότι η συμφωνία είναι ετεροβαρής υπέρ του Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζει δυσκολίες και αυτές οι δυσκολίες μπορεί να τον οδηγήσουν σε κινήσεις για να μαζέψει τη ζημιά. Προς το παρόν απλώς κάνει δηλώσεις, δίνει συνεντεύξεις και εξηγεί πόσο θριαμβευτική νίκη ήταν για τον ίδιο, γιατί ο ίδιος τα έκανε όλα, η πολεμική περιπέτεια που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου στον Περσικό κόλπο.

0: Ιστορίες του κόσμου. Μια ιστορία είναι αυτή που σας έλεγα και χθες. Χθες στην Αγγλία, σε μια πολύ μικρή κοινότητα, μια πολύ μικρή εκλογική περιφέρεια, στο Μέικερφιλντ, στο ευρύτερο Μάντσεστερ, είχαμε εκλογές. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, κατέβαινε ως υποψήφιος βουλευτής, διότι ο προηγούμενος είχε παραιτηθεί για να τον διευκολύνει. Ο Μπέρναμ εξελέγει, κέρδισε εντυπωσιακά με 55%, πήρε κοντά 25.000 ψήφους και συνεπώς ξεκινάει η διαδικασία αμφισβήτησης του Κιρ Στάρμερ και εσωκομματικών εκλογών για το ενδεχόμενο να αλλάξει πρωθυπουργό η Αγγλία εν κινήσει, δηλαδή με εσωκομματική διαδικασία, όπως έχει ξαναγίνει άλλωστε πολλές φορές στη βρετανική πολιτική ζωή. Δευτερευόντως, αυτό που έχει σημασία είναι να δείτε λίγο πιο προσεκτικά τα αποτελέσματα σε αυτή την μικρή κοινότητα, όπου ψήφισαν καμιά 50.000 άνθρωποι. Πρώτοι ήρθαν οι εργατικοί του Άντι Μπέρναμ με 55%. Δεύτερο κόμμα ήταν το Reform, η ακροδεξιά του Φαράζ. Τρίτο κόμμα ήταν ένα άλλο καινούριο κόμμα που είναι πιο ακροδεξιό από το ακροδεξιό του Φαράζ, που ονομάζεται Restore England. Η συντηρητική ήταν τέταρτη, για να καταλάβετε, πήραν 600 ψήφους, ενώ οι εργατικοί 25.000, και οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν καν σε διψήφιους αριθμούς. Είναι μια τάση στην Αγγλία, η τάση να πρημοδοτείται ένα είδος πολιτικής που στην παράδοση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν υπήρχε. Αυτή είναι μια ιστορία της ημέρας. Η δεύτερη είναι αυτό που συνέβη στη Μόσχα και θα έχει τις συνέπειές της. Το πιο σοβαρό χτύπημα από την αρχή του πολέμου βαθιά στο ρωσικό έδαφος, στη Μόσχα την ίδια δηλαδή. Οι Ουκρανοί χτύπησαν με 200 drones σε ένα δηληστήριο. Η Μόσχα χτες επί ώρες δεχόταν μια μαύρη βροχή, καθώς οι καπνοί από το δηληστήριο έπεφταν μαζί με τα νερά της βροχής. Η Ρωσία απάντησε, δήλωσε ότι θα απαντήσει. Ίσως όλα αυτά απλώς να είναι οι τελευταίες ετοιμασίες, καθώς και οι δύο πλευρές περιμένουν ότι θα αρχίσουν σε λίγο οι διαπραγματεύσεις. Κάποια στιγμή θα στηθεί ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, άρα προσπαθούν να έχουν την καλύτερη δυνατή θέση σε αυτό. Τρίτη ιστορία της ημέρας σήμερα, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής. Τώρα που μιλάμε, ξεκινάει η δύσκολη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2028. Ήδη έχουν πέσει τα πρώτα προειδοποιητικά πυρά, με πιο χαρακτηριστικό τον Πρωθυπουργό της Αυστρίας, ο οποίος δήλωσε ότι εσείς οι φτωχοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμάς που βάζουμε τα λεφτά, μη μας αντιμετωπίζετε ως ATM, θα τα κόψουμε τα λεφτά. Εδώ σε μας υπάρχει μια είδηση ή αν θέλετε μια φωτογραφία που δημοσιεύεται στις πρώτες σελίδες όλων των εφημερίδων, η οποία τη σκεπάζει όλες τις άλλες, όχι γιατί είναι είδηση από αυτές που προκύπτουν από την επικαιρότητα, αλλά είναι μια είδηση που αλλάζει το βλέμμα μας όταν το σηκώνουμε για να κοιτάξουμε τον ουρανό πάνω από την Αθήνα. Είναι αυτή η είδηση ότι ολοκληρώθηκε χθες η αποκατάσταση της δυτικής μετόπης του Παρθενώνα. Το μνημείο έχει αρχιτεκτονικά την εγκύτερη στην πληρότητά του δυνατή μορφή. Παρακάλεσα την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Ελίνα Μενδώνη, η οποία είναι όχι απλώς Υπουργός Πολιτισμού, αλλά και μια αρχαιολόγος με μεγάλη εμπειρία σε ανασκαφές και αναστηλώσεις, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Μενδώνη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αποφύγει τη συγκίνηση, να κοιτάει, να σηκώνει το βλέμμα, να βλέπει την Ακρόπολη οριστικά απαλλαγμένη από τις καλωσιές γύρω-γύρω, ή να ανεβαίνει επάνω και να βλέπει αυτό το αέτομα στην πληρέστερη δυνατή μορφή του, χωρίς εκείνες τις τρύπες που βλέπαμε πριν, που τώρα στη θέση τους υπάρχει αυτό το...
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, και είναι η εμπειρία πλέον την οποία αποκομίζουμε όλοι. Οι Έλληνες, οι ξένοι οι οποίοι επισκέπτονται την Αθήνα και την Ακρόπολη, είναι διαφορετική αίσθηση. Και δεν είναι μόνο το αέτομα του οποίου η αποκατάσταση υπήρξε πραγματικά μια πολύ πολύ δύσκολη εργασία.
0: Πόσα, 10 χρόνια?
1: Η αποκατάσταση της μορφής αυτής είναι, είναι πίσω 220 χρόνια.
0: Α, ναι.
1: και συνδέεται με τις βίαιες αποσπάσεις του Έλγιν.
0: Mm.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει και το είχαμε συνηθίσει γενιές ολόκληρες, από το 1974 η Ακρόπολη να είναι με σκαλοσιές.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε τότε η αναστήλωση, ήταν η εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή που θέλησε να ξεκινήσει αυτό το μείζον έργο. Προφανώς οι δουλειές στην Ακρόπολη θα συνεχίσουν, γιατί το μνημείο και όλα τα μνημεία θέλουν συνεχή φροντίδα, αλλά πλέον μπαίνουμε σε άλλη κλίμακα. Το μνημείο το οποίο αποκαλείται σύμβολο του δυτικού πολιτισμού και είναι σύμβολο του δυτικού πολιτισμού, από χτες το βλέπουμε πλέον ελεύθερο. Απελευθερωμένο από δεσμά, γιατί όπως και να το κάνουμε, οι σκαλοσιές ήταν απαραίτητες.
0: Ναι,
1: αλλά
0: σαν,
1: για το ίδιο το μνημείο.
0: Ήταν σαν αλυσίδες γύρω
1: ακριβώς,
0: από το.
1: Ήταν δεσμά. Ήταν δεσμά. Και φυσικά αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι όλα αυτά τα έργα της Ακρόπολης, τα οποία είναι προγραμματισμένα και εδώ και αρκετά χρόνια, μελετώνται σε βάθος από το σύνολο του προσωπικού της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, τους επιστήμονες, τους τεχνικούς, τους τεχνίτες. Οι τεχνίτες εδώ παίζουν μείζωνα ρόλο σε αυτά τα έργα. Πόσο μπορούν με τα χέρια τους να χειριστούν και να δουλέψουν αυτούς τους τεράστιους όγκους. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο κάθε ορθοστάτης, μπήκαν δύο ορθοστάτες, είναι 7 τόνοι ο καθένας.
0: Ναι. Είχα κάνει κάποτε ένα ρεπορτάζ αυτές τις εργασίες αναστήλωσης και είχα μιλήσει με τους τεχνίτες, με τους μαρμαράδες που δουλεύανε. Και μου είχε κάνει εντύπωση πως κάποιος μου είπε, όταν τελειώνω τη δουλειά και φεύγω και γυρίζω σπίτι, γυρίζω πίσω και κοιτάζω τον τόπο της δουλειάς μου συγκινημένος.
1: Ναι, έτσι είναι. Ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι σε αυτό. Και γι' αυτό πραγματικά, τώρα θα σας πάω κάπου αλλού, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αναβάθμισης και των κτηριακών, πέρα από των θεσμικών που έγιναν πέρσι, της Σχολής Μαρμαροτεχνίας της Τίνου. Γιατί οι απόφοιτοι αυτής της σχολής είναι στην πλειοψηφία τους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι μαρμαράδες που αποκαθιστούν την Ακρόπολη και όλα τα άλλα μνημεία μας. Και αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Είναι ένα μέρος αυτού που έχει πετύχει η Ελλάδα. Να έχει δημιουργήσει μια σχολή αναστήλωσης που, εάν δεν είναι η καλύτερη, θα μπορούσα να πω ότι είναι η καλύτερη. Λέω μία από τις καλύτερες του κόσμου.
0: Ναι. Είναι έτσι. Ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε τη διαδικασία, γιατί εδώ υπάρχει αυτό που έγινε με έναν τρόπο που και αυτός έχει μια πρωτοτυπία. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκε κάθε κόκκος αρχαίου υλικού που είχε βρεθεί, αλλά συμπληρώθηκε με πεντελικό μάρμαρο ώστε και έγινε η συναρμογή με τρόπο που να μοιάζει όσο γίνεται κοντύτερο στην αρχική του μορφή. Αυτή ήταν μια επιλογή, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η επιλογή την οποία έχει κάνει η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ξεκίνησαν οι αναστηλώσεις. Ειδικά για την Ακρόπολη, ο αείμνηστος Χαράλαμπος Μπούρας και τώρα ο Μανώλης Κορές είναι αυτός ο οποίος καθοδηγεί επιστημονικά τα πράγματα, είναι να μην χαθεί ούτε το παραμικρό θράψμα από το αρχαίο υλικό. Έτσι λοιπόν, παντού σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ακρόπολη, αξιοποιείται κάθε θράψμα, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Και αν δει κανείς τη φωτογραφία του αετώματος, αυτές τις οποίες δώσαμε στη δημοσιότητα, αυτές τις οποίες κατά χιλιάδες πλέον έχουν αναπαραχθεί σε όλα τα μέσα, βλέπει κανείς την λεπτομέρεια. Τα αρχαία θράσματα αξιοποιήθηκαν στον απόλυτο βαθμό. Η λογική είναι να μην χαθεί ούτε ένας κόκκος αρχαίου υλικού και να έρθει το νέο υλικό, το οποίο επίσης είναι πεντελικό μάρμαρο και το οποίο είχε επίσης πολύ μεγάλες δυσκολίες να βρεθεί στα λατομεία του Διονύσου, αυτός ο όγκος που ήταν απαραίτητος, να έρθει να συγκοληθεί με την ακρίβεια του χιλιοστού, την απόλυτη ακρίβεια, ώστε να φαίνεται ότι πλέον είναι και να είναι στην ουσία ένα ενιαίο μέλος. Το μένα ένας ορθοστάτης είναι ολόκληρος από νέο υλικό. Στον δεύτερο όμως ορθοστάτη έχουν χρησιμοποιηθεί τα θράψματα τα οποία ήταν διαθέσιμα στους μελετητές στην επιστημονική κοινότητα.
0: Τώρα κάτι ακούω ότι και το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, αυτό που έχει μείνει πάνω στον λόφο μετά την δημιουργία του νέου μουσείου, κάπως θα αξιοποιηθεί?
1: Το μουσείο τα τελευταία χρόνια, από το 2019, πολύ εντατικά αποκαθίσταται. Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών που αφορούν το ίδιο το κτίριο και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι εργασίες προκειμένου το κτίριο να αποδοθεί με μουσιακή χρήση λειτουργικό αρχές του φθινοπόρου στους πολίτες.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αξιοποιηθεί με έναν τέτοιο τρόπο.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μενδώνη.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
4: Ήταν μια, ναι, νομίζω ότι ήταν μια, πώς να πω, ένα αισιόδοξο διάλειμμα στη σκοτεινή επικαιρότητα. Να είστε καλά.
3: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας.
4: Όχι,
3: απασχολεί
4: βέβαια,
3: τον κόσμο.
4: Τεράστιο
3: και βγαίνει
4: θέμα.
3: Θετικά η Ελλάδα διεθνώς.
4: Σωστά, σωστά. Καλή σας μέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Master...
6: Nova 9.31.
7: Η ώρα είναι 10.30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Νόβα 9.31.
9: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 9.31 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
10: Sky 100.3.
11: Το Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
16: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
17: Πάμε Cherry Park.
16: Ναι!
17: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί, εράδι, για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
16: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
17: Cherry Park. The place of happiness.
18: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
19: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
20: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. ANEG Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στον Νεοφάλιρο, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας, στον Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε η ανακοίνωση της ματέως της αναχώρησης του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέιντι Βάνς για την Ελβετία. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το ταξίδι εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές βομβαρδισμοί και βομβαρδισμοί προβολικού τη νύχτα στο Νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους. Η υλοποίηση της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν θα οδηγεί σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αντλία, εκτιμούν παράγοντες των ελληνικών δηληστηριών. Αίσιο τέλος είχε μετά από ολονύχτη επιχείρηση διάσωσης η περιπέτεια δύο 22χρονων περιπατητών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί όταν οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημείο που τους ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
22: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Καλημέρα και πάλι, ακούτε Σκάκα το κομματρία, είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 19 Ιουνίου του 2026, σαν σήμερα πριν 6 χρόνια το 2020 το πρώτο ακούσαμε αυτό το τραγούδι, είναι το τελευταίο άλμπουμ του Bob Dylan, το τελευταίο μέχρι τώρα γιατί από ό,τι ακούω είναι πάλι στο στούντιο και ηχογραφεί τραγούδια ενώ ταυτόχρονα κάνει και περιοδία όλο το καλοκαίρι, παίζει σε σκηνές σε όλη την Αμερική. Με συγχωρείς Μπόμπι, αλλά πρέπει να πω μερικά μηνύματα. Πρώτον, αν θέλετε το πλεονέκτημα μιας γρήγορης σύνδεσης στο ίντερνετ, αλλά η οπτική να δεν φτάνει εκεί που είστε, η απάντηση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Σύνδεση όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και με ταχύτητες μεγάλες, ως 300 Mbps. Μήνυμα νούμερο 2. Η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν για σας κρατήσει θέση στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Αν χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard στις αγορές και τις πληρωμές σας μέχρι τις 21 του μηνός, μπορεί να μπαίνετε στην κλήρωση και μπορεί να είστε μία από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν δίπλες προσκλήσεις για κάποια από τις παραστάσεις του καλοκαιριού. Και να, μια παράσταση του καλοκαιριού, και αυτή είναι η τρίτη και η καλύτερη είδηση που έχω να σας πω. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με διεύθυνση Λία Βουδούρη, με σολίστην υψήφωνο Μυρτό Παπαθανασίου και τον βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά, για μια καλοκαιρινή βραδιά στην καρδιά της πόλης, στο λόφο του Λυκαβητού, με όπερα. Γκαλά όπερας. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε παρακάτω και να καλωσορίσω στο στούντιο τον καλεσμένο του σημερινού ημερολογίου που έκανε τον κόπο να έρθει ως εδώ. Είναι ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Γερουλάνο.
1: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Τώρα, εντάξει, έχετε πολλά δικά σας και έχω και πολλά εγώ να σας ρωτήσω, αλλά ζούμε σε μια κατάσταση thriller, δηλαδή χτες οι αγορές πανηγύριζαν ότι επιτέλους τελειώνει η περιπέτεια στον κόλπο. Σήμερα μαθαίνουμε ότι έχουμε έφραγμα, γιατί προσωπίες δεν πάνε, συνομιλίες δεν ξεκινάνε και όλα κρέμονται από μια κλωστή. Βρίσκεται λογική σε αυτό?
1: Καμία. Να ξεκινήσουμε από τα απλά. Αυτό το οποίο γίνεται είναι μια παραφροσύνη και δείχνει όμως ότι οι αγορές είναι πάρα πολύ ευάλωτες. Οι πιο κερδισμένοι στις αγορές αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είναι αυτοί που έχουν επενδύσει στις ασφαλιστικές δικλίδες της μεγάλης έντασης. Mm-hmm. Και βεβαίως έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από εργαλεία τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά ακριβώς. Δηλαδή έχουν αποφασίσει ότι μακροχρόνια πια θα είμαστε σε ένα πάρα πολύ ευάλωτο ανεβοκατέβασμα και θα προσαρμοστούμε σε αυτό. Το λέω διότι υπό μία έννοια, ίσως λίγο τραβηγμένη, αλλά είναι και μια νίκη της πολιτικής πάνω στις αγορές. Θυμόσαστε πόσο φοβόμασταν να κάνουμε οτιδήποτε, μπας και οι αγορές αντιδράσουν άσχημα στο παρελθόν. Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου η πολιτική έχει αποφασίσει ότι θα κάνει τις δικές της τρέλες εισαγωγικά και τις αντανακλά αυτές η αγορά.
0: Τώρα για να έρθουμε στα δικά σας. Είναι κάθε μέρα σε εφημερίδες, είναι το ΠΑΣΟΚ στις πρώτες σελίδες και όχι για καλό. Παίρνω δύο σημερινούς τίτλους. Μια εφημερίδα γράφει: διαλύονται για σας το ΠΑΣΟΚ εν χορδές και οργάνω. Μια άλλη εφημερίδα γράφει: εμφύλιο στο ΠΑΣΟΚ για τις συνεργασίες. Και κάποιος αναρωτιόταν εχθές αν το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να φτάσει ενωμένο μέχρι τις κάλπες όποτε και αν γίνουν.
1: Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Και θα σας πω γιατί. Το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα, το οποίο έφερνε μέσα στους κόλπους του ανθρώπους με πολύ διαφορετικές απόψεις. Η σύνθεσή του είναι η δύναμή του, η δυνατότητά του να συνθέτει.
0: Ναι, την έχει όμως πια.
1: Ναι, νομίζω δεν είναι. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η δουλειά που φαίνεται μπροστά, μάλλον αυτό το οποίο φαίνεται μπροστά, είναι μια διαφωνία σε κάποια θέματα. Όταν από πίσω υπάρχει μια πολύ μεγάλη σειρά θεμάτων τα οποία εμάς μας παρακινούν να βγαίνουμε έξω και να μιλάμε για αυτά, καταλαβαίνετε ότι εγώ και ως φύση αισιόδοξο, κοιτάζω την πολλή δουλειά που γίνεται, στα οποία υπάρχει πολύ κοινή αντίληψη για το πού πρέπει να πάει η χώρα. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι υπάρχει πάντα σε ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα η αρχή ότι μπορεί να διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά υπερασπίζομαι πάντα το δικαίωμά σου να το λες. Αυτό λοιπόν σε ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη βάση γύρω από τα κοινωνικά θέματα, τα οικονομικά θέματα, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και τα οποία τα έχουμε υπερασπιστεί όλοι με πολύ σθένος, το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το ΠΑΣΟΚ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα πολύ συλλεκτικό και είναι αλήθεια και πάντα κατάφερε να συνθέτει. Αλλά κατάφερε να συνθέτει τις εποχές που ήταν το πρώτο κόμμα ή το δεύτερο, αλλά με την προοπτική να ξαναγίνει πρώτο στις επόμενες εκλογές. Αν είναι τρίτο, ένα κόμμα που είναι τρίτο στην διάσταση του 10%. Έχει περιθώριο να είναι πολύ συλλεκτικό?
1: Είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι αυτή θα είναι μια δύσκολη περίοδος για μας. Από την ώρα που θα μπουν τα καινούργια κόμματα, σε όποιο σημείο και αν έβγαινε το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, το γεγονός ότι μπαίνουν δύο καινούργια κόμματα τραβάνε την προσοχή του κόσμου. Αρχίζει και αναρωτιέται ο κόσμος, είναι εδώ κάτι το οποίο μπορώ να εμπιστευτώ ή όχι. Αυτή λοιπόν η περίοδος όπου κρίνονται αυτά τα καινούργια κόμματα είναι πολύ πιο δύσκολη για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει. Αυτό ήταν εξαιρετικά προβλέψιμο. Εκεί λοιπόν αναδεικνύονται κάποιες διαφορές και δεν αναδεικνύονται τα θέματα, όπως είναι ας πούμε αυτά που σας λέω. Εμείς τώρα έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είδα άλλο κόμμα να την κάνει αυτή τη δουλειά. Την έχουμε κάνει ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η υποχρέωσή μας απέναντι στον Έλληνα πολίτη δεν είναι μόνο να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα, αλλά να συζητήσουμε για τα προβλήματα που βλέπουμε σήμερα και πώς θα τα κάνουμε εμείς αλλιώς. Άρα λοιπόν το να πηγαίνει σε μια ατζέντα όπως είναι αυτή, που λες ότι εδώ τελειώνει ένα, ουσιαστικά έχεις μια κυβέρνηση η οποία εξόδεψε 90 δις στη χώρα, 36 εκ των οποίων ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ολοκληρώνονται τα έργα τα οποία είχε αναλάβει να κάνει, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Εκεί δεν βλέπω διαφωνίες. Mm. Άρα, okay, η διαφωνία για την επόμενη μέρα, αλλά υπάρχουν τόσα θέματα τα οποία καίνε την κοινωνία και τα οποία πρέπει εμείς να αναδείξουμε. Ναι. Τώρα, μπορεί να μην αναδεικνύονται στα κεντρικά μέσα, αλλά σας διαβεβαιώ ότι όταν πηγαίνουμε στην περιφέρεια και συζητάμε, θα μας ρωτήσουν τι γίνεται, βρε παιδιά, γιατί ξέρω τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αλλά το υπόλοιπο τους νοιάζει η ακρίβεια, τους νοιάζει η υγεία, τους νοιάζουν όσοι μπορούν να δουν το παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης και πώς θα μπορούσε να αλλάξει.
0: Εσείς το περιμένατε ότι αυτή με την εμφάνιση καινούριων κομμάτων θα ήταν μια δύσκολη περίσταση για εσάς. Ένα ερώτημα που διατυπώνεται είναι, εάν το Πασόκ τα είχε πάει λίγο καλύτερα τα προηγούμενα δύο χρόνια, θα υπήρχε περιθώριο να δοκιμάσει ο κύριος Τσίπρας τις δυνάμεις του ξανά?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο παρατήρησα εγώ τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον, ή αυτό το οποίο είδα να εξελίσσεται τον τελευταίο καιρό, είναι το εξής, ότι μέχρι πολύ πρόσφατα υπήρχε μια μεγάλη ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και υπήρχε και μια ανοχή και από παραδοσιακούς δικούς μας ψηφοφόρους. Η περίοδος η πραγματικά γόνιμη για όλα τα κόμματα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ήταν από την ώρα που άρχισε να αμφισβητείται αυτή η κυριαρχία του κυρίου Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν έτοιμοι να πηδήξουν σε αυτή τη μάχη στη σωστή ώρα, προώρα, πολύ αργά. Αυτό θα το κρίνει ο πολίτης. Αλλά ήταν προφανές ότι αυτά τα κόμματα θα εμφανιστούν μετά την πρωτοκαθεδρία του κ. Μητσοτάκη. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ένα Πασόκ το οποίο πορευόταν μέσα σε μια περίοδο που δεν ξέραμε ποια κόμματα τελικά θα είναι στις εκλογές, μπορούσε να είχε κλειδώσει τους ψηφοφόρους οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα ψηφίσουν. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε τώρα.
0: Στην υποθετική περίπτωση που στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, οι σημερινές δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνονται. Δηλαδή το Πασόκ είναι έστω και με μία ψήφο διαφορά τρίτο και είναι ο κύριος Τσίπρας δεύτερο. Ποιες είναι οι συνέπειες για σας?
1: Εγώ κοιτάζω πάντα το κοινό για το οποίο έχουμε μιλήσει και σε άλλες εκπομπές. Παραμένουν 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι του Πασόκ εκτός κάλπης. Δεν πάνε στον κύριο Τσίπρα, δεν πάνε στην κυρία Καριστιανού, δεν πάνε στη Νέα Δημοκρατία πια. Μπορεί να δοκιμάσανε τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν, αλλά απογοητεύτηκαν. Μπορεί να δοκιμάσανε τον κύριο Μητσοτάκη στο παρελθόν, αλλά απογοητεύτηκαν.
0: Και τώρα
1: είναι στην αναμονή και περιμένουν. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κοινού θα αποφασίσει πολύ κοντά στην κάλπη. Mm. Δηλαδή θα αρχίσει να κλείνει από την ώρα που θα αρχίσει να μυρίζει πραγματικά εκλογές. Και γι' αυτό πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.

0: γίνει διαφορετικό, τόσο καλύτερα το Πασόκ θα πάει την επόμενη μέρα.
1: Αν όμως στο σενάριο που σας είπα, δηλαδή της τρίτης θέσης, αυτό δεν θα σημαίνει, δηλαδή τι θα πείτε τότε? Ωραία, έχουμε ξανά εκλογές ένα μήνα, ξαναπροσπαθούμε?
0: Αν το κοινό μας έχει εκφραστεί στην κάλπη, τότε προφανώς έχουμε ένα πρόβλημα. Αλλά αν αυτό το κοινό παραμένει στην αναμονή, σημαίνει ότι ο χώρος δεν εκπροσωπείται. Άρα η δική μας δουλειά είναι να πιάσουμε πάλι το νήμα από εκεί και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
1: Το λέω σχηματικά, ο κύριος Δούκας λέει πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα μια συνεργασία στα αριστερά μας με τον κύριο Τσίπρα. Κυρία Διαμαντοπούλου λέει ότι αυτά είναι γελιότητες. Εσείς τι λέτε?
0: Ρωτάτε
1: γιατί
0: έναν άνθρωπο.
1: Η συζήτηση οποίος... έχει ανοίξει. Δεν μπορεί,
0: ναι,
1: να,
0: αλλά ρωτάτε κανείς. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει ότι έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας. Αν είχαμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας, τότε το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ εύλογο. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει το Πασόκ. Άρα τι κάνει τώρα? Μένει απ' έξω? Με ποιο σκοπό? Αλλά δεν έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας. Έχουμε τρία Πασόκ αυτή τη στιγμή που δεν πάνε στην κάλπη. Δεν είναι ότι είναι σε άλλα κόμματα. Για κάθε έναν άνθρωπο που έρχεται στην κάλπη και ψηφίζει Πασόκ, τρεις απέχουν από τους παραδοσιακούς μας ψηφοφόρους.
1: Α, που λέτε τρεις που έχουν ψηφίσει κάποτε στη ζωή τους Πασόκ.
0: Που ουσιαστικά το τελευταίο κόμμα που εμπιστεύτηκαν, το κόμμα με το οποίο είχαν συνταχθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν Πασόκ. Και μιλάω με συντηρητικά νούμερα, το να υπολογίζω ότι οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι στο χώρο μας είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια, είναι συντηρητικός αριθμός. Mm-hmm. Άρα αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει για το εμείς τι κάνουμε, αφήστε τους άλλους, ή τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Εμείς έχουμε μία δουλειά μπροστά μας και αυτή είναι να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι εδώ υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο μπορεί να εκφράσει τις προσδοκίες τους. Mm. Και αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Όσο κοιτάμε δεξιά και αριστερά, χάνουμε νομίζω το χρόνο από το να πάμε εκεί που μπορεί να κάνουμε μία διαφορά.
1: Ναι. Το τι συζήτηση ανοίγει δεν μπορείτε να το ελέγχετε πάντως.
0: Όχι βέβαια, προφανώς.
1: Και αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει. Όπως επίσης έχει ανοίξει και μια συζήτηση η οποία σιγοψιθυρίζεται ότι αν εν πάση περιπτώσει γίνουν οι εκλογές, οι οποίες προφανώς θα επαναληφθούν και το Πασόκ δεν έχει πάει όσο καλά ελπίζετε εσείς, θα πρέπει να ξανασκεφτεί τα πάντα. Και το πώς είναι και το τι λέει και το ποιον έχει αρχηγό και τα πάντα.
0: Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα της επόμενης μέρας, δεν είναι της σημερινής. Σήμερα πραγματικά το μόνο το οποίο είναι δική μας δουλειά είναι να βγαίνουμε έξω και να μιλάμε στον κόσμο για το πώς οι θέσεις του Πασόκ μπορεί να κάνουν διαφορά στη ζωή του. Διότι με αυτό το κριτήριο θα ψηφίσει ο κόσμος. Άρα η επόμενη μέρα θα εξαρτηθεί από τη δική μας δυνατότητα σήμερα να πείσουμε. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο σημαντικό να μιλήσουμε για την ακρίβεια και για τα επιδόματα. Που για τους νέους, για παράδειγμα, που έφερε και ο πρόεδρος σαν μια πρόταση του Πασόκ, με την οποία συμφωνώ απολύτως και νομίζω όλοι συμφωνούν μέσα στο Πασόκ ότι είναι μια σημαντική πρόταση. Τα θέματα τα οποία έχουν ανοίξει, τα οποία αποδεικνύεται μετά από λίγο ότι τελικά 6 μήνες μετά, με μια έκπτωση, τα υιοθετεί και η Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά είναι προτάσεις του Πασόκ τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ανακουφίσει τη ζωή του κόσμου πολύ νωρίτερα. Και ανταυτού η Νέα Δημοκρατία όλο μας λέει δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα και μετά όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση μια χαρά βρίσκεται τα λεφτόδεντρα και ξαφνικά βρίσκονται τα χρήματα για να γίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Κάνουμε μικρό διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε για μια τελευταία ερώτηση.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να

0: φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Λοιπόν, τελευταία σελίδα του ημερολογίου. Είναι μαζί μου ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Είχαμε μια κουβέντα για τα πολιτικά, γιατί βέβαια είμαστε στην ύποπτη περίοδο των εκλογών. Οι εκλογές, όπως σας είπα, μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή από το τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο και κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης ξέρει. Εσείς τι υπολογίζετε ή όχι?
15: Εγώ είμαι στην τελευταία φράση που είπατε, ούτε εκείνος δεν ξέρει, και νομίζω ότι εμείς πρέπει να κινηθούμε με γνώμονα ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές, αλλά και την ίδια ώρα να ξέρουμε ότι οι δυνάμεις μας πρέπει να είναι τέτοιες για να δώσουμε έμφαση όσο πιο κοντά σε εκλογές γίνεται.
14: Τελευταία μου ερώτηση είναι αυτή. Παρακολουθώ τι λένε τα κόμματα, όλα τα κόμματα, καθώς προετοιμάζονται για αυτή την περίεργη προεκλογική περίοδο. Όλοι μιλάνε για παροχές, για διάφορα μέτρα τα οποία μπορούν να ανακουφίσουν τον κόσμο, που είναι λογικό γιατί.
15: Με ενισχύει πολύ αυτό. Με ενισχύει ότι μετά από τρία τεράστια σκάνδαλα, τα οποία θα μπορούσαν να έγκριξουν οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν υπάρχει η αναζήτηση για κάτι το οποίο θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Διότι πραγματικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να επαναλαμβάνεται η ίδια ταινία ξανά και ξανά, σαν να μην μπορεί να τη σταματήσουμε. Λοιπόν, η μεταρρυθμίση είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα στη χώρα. Και η μεταρρύθμιση κυρίως του πολιτικού συστήματος. Χάσαμε την ευκαιρία με τα μνημόνια, διότι μεταρρυθμίσεις τις οποίες πίεσαν οι Ευρωπαίοι κατά κύριο λόγο ήταν φορώσεις πρακτικές και δεν γίνανε οι διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στο κράτος για να υπάρχει ο έλεγχος της εξουσίας. Αυτή η ανέλεγκτη εξουσία οδήγησε και στα σκάνδαλα, οδήγησε στο γεγονός ότι παρά τις δικές μας τις επισημάνσεις, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα ολοκληρώσει τα έργα τα οποία είχε σχεδιαστεί να ολοκληρώσει. Δείχνει την ανεπάρκεια πολλών όλων αυτών των πραγμάτων που βλέπουμε στα Υπουργεία να μην δουλεύουν σωστά. Αν δεν κάνουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, δεν πρόκειται να πάει μπροστά ο τόπος. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε τώρα.
14: Σας ευχαριστώ πολύ.
15: Και εγώ πολύ.
14: Και εσάς για την παρέα, την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Να σας θυμίσω ότι αν η επιχείρησή σας είναι πελάτη της Κοσμοτέ, δοκιμάστε να μπείτε και στο πρόγραμμα Magenta One Business. Σας προσφέρει πολλά προνόμια, για παράδειγμα, εκπτώσεις 10% στα εταιρικά κινητά, να τα συνδέσετε με τα σταθερά σας στο πρόγραμμα αυτό. Να σας θυμίσω επίσης ότι στο ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, αυτό το ωραίο παλιό κτίριο, έχει ξεκινήσει μια έκθεση, ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και στη χάραξη των τραπεζογραμματείων, των νομισμάτων με τα οποία συναλλαγήκαμε για χρόνια. Ο Λάμπρος Ορφανός, εκφάνσεις χαρακτικής, ελεύθερη είσοδος ως το Μάρτιο του 2027. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες.
20: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 11.
21: Νόβα, 9.31.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
23: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
25: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
24: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
25: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
26: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
27: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
28: Ποιος είναι?
0: από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
0: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκής.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
29: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
30: Scrap Afimum Jackie. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
31: Nova 9-30.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις σμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 9:31.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
4: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 9:31. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 9:31 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
7: Scrap Αφήμου Μτζάκι, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
8: www.novaradio.gr.
9: Nova Radio.gr.
10: Nova 9:31.

0: piece. I'ma give you a nice slice.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

μέσα στο ημίχος τσιγάρο αναμένο κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9:31.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
14: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
15: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
14: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
15: Μα έχουν υδραυλικό!
14: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
15: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
16: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
17: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
16: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
17: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
16: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
17: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
20: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
21: Πολιτική.
20: Κοινωνία.
21: Κοινωνία.
20: Πολιτισμός.
21: Πολιτισμός.
20: Αθλητισμός.
21: Αθλητισμός.
20: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
22: Νόβα 931.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές, στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα για ακόμη ένα Nova Μαγκαζίνο, όπου καθημερινά μαζί παρέα βλέπουμε τα θέματα της ημέρας. Θα ασχοληθούμε με την πολιτική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Δύο ώρες γεμάτες μουσική, μα πάνω απ' όλα ενημέρωση στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους. Πρωινό Παρασκευής 19 Ιουνίου, το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε ένα όμορφο γεμάτο διώρο. Το δικό μας ταξίδι μόλις ξεκίνησε. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, θα φτάσουμε μαζί ως τις 2 ακριβώς. Μην ξεχνάτε, ακούτε Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Ένα κλικ είναι αρκετό. Έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας. Διαθέσιμη και σε όλα τα smartphone. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω όλων των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok και φυσικά το τηλεφωνικό μας κέντρο 2541-083-330. Καλό πρωινό σε όλους, σας περιμένω να περάσουμε όμορφα και σήμερα παρέα μαθαίνοντας τα νέα της ημέρας. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά κοντά σας θα δούμε το δελτίο ειδήσεων της ημέρας, ξεφυλίζοντας αρχικά την τοπική επικαιρότητα. Μουσική, διαγωνισμοί και ό,τι άλλο προκύψει καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Καλημέρα σε όλους.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
4: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας σιγά σιγά ορισμένα από τα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Κόκκινο οδυλινό μάγεψε την Ξάνθη το απόγευμα της 5ης, εχθές 18 Ιουνίου. Ένα εντυπωσιακό σκηνικό χάρισε ουρανό στην Ξάνθη το απόγευμα της 5ης, καθώς το ηλιοβασίλεμα έντυσε την πόλη σε βαθιές κόκκινες αλλά και πορτοκαλί αποχρώσεις. Για λίγα λεπτά, το φως της Δύσης δημιούργησε μια σχεδόν κινηματογραφική εικόνα, μετατρέποντας τον ουρανό σε ένα ζωντανό πίνακα ζωγραφικής. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στην τοπική επικαιρότητα εδώ στο Nova 931 παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα Δημοκρίτια 2026. Για πάμε να δούμε το πλήρες πρόγραμμα του 43ου Φεστιβάλ του Δήμου Αυδείρων με κορυφαίες συναυλίες και εκδηλώσεις από τον Ηλία Βρετό και μέχρι τον Μανώλη Μητσιά, μέχρι τον Θοδωρή Μαραντίνη και την Ευρυδή και ένας μήνας γεμάτος μουσική, παράδοση, θέατρο στα χωριά της περιοχής. Με ένα πλούσιο και ιδιαίτερα προσεγμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων επιστρέφουν και φέτος στα Δημοκρίτια, επιβεβαιώνοντας πως αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς πολιτισμού και ψυχαγωγίας της περιοχής. Είναι το 43ο Φεστιβάλ, θα διαρκέσει από τις 27 Ιουνίου έως τις 8 Αυγούστου, προσφέροντας μοναδικές καλοκαιρινές στιγμές. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Δήμαρχος Αυδείρων Γιώργος Τσιτηρίδης και οι συνεργάτες του επέλεξαν να δώσουν μια ξεχωριστή νότα στις φετινές εκδηλώσεις, καταφέροντας να συγκεντρώσουν μια πλειάδα ποιοτική καλλιτεχνών. Στόχος των εκδηλώσεων είναι αφενός η προαγωγή του πολιτισμού αλλά και η διατήρηση των τοπικών παραδόσεων και αφετέρου η τόνωση της επισκεψιμότητας στα χωριά του Δήμου Αυδείρων. Έτσι λοιπόν, το φετινό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, ενσωματώντας παραδοσιακές βραδιές, μουσικές εκδηλώσεις, θέατρο σκιών και πολύ μεγάλες συναυλίες. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε κοντά μας και τους υπεύθυνους να μας μιλήσουν για τη διοργάνωση, για τα Δημοκρίτια 2026 και για όλα όσα θα δούμε στο φετινό καλοκαίρι. Καλό πρωινό σε όλους, κυρίες και κύριοι. Θα επιστρέψω κοντά σας σε λίγα λεπτά από τώρα. Για την ώρα θα ακούσουμε μουσική και σε λίγο και πάλι κοντά σας εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr. Επιστροφή στην ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εδώ στο Nova 931, βιωματικό εργαστήρι για φροντιστές ηλικιωμένων στην Ξάνθη, σωματική, νοητική και ψυχολογική υγεία, σύμφωνα με τις αρχές της Yoga από την εταιρεία Alzheimer Ξάνθη, στην Τετάρτη 24 Ιουνίου, στην καπναποθήκη της ΦΕΚΣ. Διοργανώνεται ένα βιωματικό εργαστήριο για φροντιστές ατόμων τρίτης ηλικίας, διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Σύμφωνο Διαταραχών Ομού Ξάνθης, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6 ώρα το απόγευμα ως τις 8 στην καπναποθήκη της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης στην οδό Πλάτωνος 27 με ελεύθερη είσοδο. Το θέμα του εργαστηρίου είναι η σωματική, νοητική αλλά και ψυχολογική υγεία σύμφωνα με τις αρχές της Yoga. Η δράση απευθύνεται σε φροντιστές και φροντίστριες ατόμων τρίτης ηλικίας που προσφέρουν καθημερινά αγάπη, υποστήριξη και φροντίδα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από στιγμές ανακούφισης, ενδυνάμωσης και προσωπικής φροντίδας. Στο σημείο αυτό να προσθέσουμε πως τη συνάντηση θα συντονίσει ο Νίκος Γετίδης, θεραπευτής, δάσκαλος Yoga και διαλογισμού, ο οποίος θα μοιραστεί πρακτικές και εργαλεία για βελτίωση της σωματικής ευεξίας, της ψυχικής ισορροπίας και της νοητικής διάβγειας. Οι συμμετέχοντες μπορούν, εφόσον διαθέτουν, να φέρουν μαζί τους και στρωματάκια, γυμναστικής ή Yoga. Μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα δράση, σωματική, νοητική και ψυχολογική υγεία. Ένα βιωματικό εργαστήριο, όπως είπαμε, την επόμενη Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να μάθετε πολλά περισσότερα. Συνεχίζουμε μαζί, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Καβάλα. Ξεκινά σήμερα η λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου Κρινίδων. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτό, πάμε να δούμε ποιες ώρες και μέρες είναι ανοιχτά. Ξεκινά λοιπόν από σήμερα Παρασκευή, 19 Ιουνίου, η λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου Κρινίδων για τη νέα λουτρική περίοδο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καβάλας, πολυθεραπευτήριο αυτό αποτελεί μία από τις γνωστές μονάδες ιαματικού τουρισμού της περιοχής, με φυσικά ιαματικό πυλό, ο οποίος συνδέεται με υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και θεραπείας. Όπως επισημαίνει και ο Δήμος, μάλιστα, για τη φετινή περίοδο πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, ώστε να υποδεχθούν με ασφάλεια τους επισκέπτες. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό περνάμε στο επόμενο μουσικό θέμα, με το οποίο θα φτάσουμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερη μουσική και νέα από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο.
1: Αυτός, αυτός, ο άλλος μου, ο εαυτός, αυτός, έχει ανάγκη από τη νύχτα και τη μέρα σου, την καλημέρα σου. Και το δικό σου φως, αυτός, τη συμμορία σου, αρχηγός, αυτός, από όλους ο πιο δυνατός αυτός, έχει ανάγκη από τα μάτια σου και όλα τα γυνάτια σου, για να σωθεί κι αυτός αυτός, ο πρίγκιπας και ο φτωχός αυτός, ο Σαλτιμπάγκος ο τρελός αυτός, που έχει στα χέρια σου το γέλιο και το κλάμα του, αυτό είναι το δράμα του.

φτιάχνει δάκρυα τα χαράματα. Βρε εκεί τα πράγματα. Ένα τηλέφωνο φίλος του και εχθρός αυτός, που η ψυχή του είναι αητός αυτός. Πάντα σύντροφος πιστός αυτός. Κοίτα πως κάνει σαν μικρό παιδί, ψάχνει έναν όρκο σου να κρατηθεί.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
5: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με πιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
13: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
12: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
16: Πολιτική.
15: Κοινωνία.
16: Κοινωνία.
15: Πολιτισμός.
16: Πολιτισμός.
15: Αθλητισμός.
16: Αθλητισμός.
15: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε, Nova είναι 31. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε. Συνεχίζουμε μαζί, μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Μαθαίνουμε τα νέα και τις εξελίξεις. Μένουμε στην τοπική επικαιρότητα της ημέρας για την ώρα, μαθαίνοντας περισσότερα νέα όσον αφορά την πόλη της Ξάνθης αλλά και την ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Πάμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Παράταση προθεσμίας για 8 μόνιμες θέσεις ιατρών ΕΣΥ, μεγάλα οικονομικά κίνητρα από τη ΣΕΚΙ αλλά και επιδότηση ενοικίου. Ανοιχτή η πρόσκληση για την στελέχωση κρίσιμων κλινικών αλλά και την επαναλειτουργία της ΜΕΘ έως τις 25 Ιουνίου, οι αιτήσεις με τη στήριξη τοπικών φορέων και επιχειρήσεων. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Παρατείνεται έως και την 25η Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη 8 μόνιμων θέσεων ιατρών ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από σημαντικά πρόσθετα οικονομικά κίνητρα αλλά και παροχές με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας υγείας της περιοχής. Πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρον προκήρυξη για την πλήρωση 8 μηνών θέσεων ιατρών, η οποία πλέον λαμβάνει παράταση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Νέες εστίες φωτιά στο δροσερό Ξάνθης κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστική δήμος και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες. Συνεχιζόμενα περιστατικά πυρκαγιών στον οικισμό εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Καθοριστική η έγκαιρη επέμβαση των αρχών πριν επεκταθούν οι εστίες. Νέες εστίες φωτιά εκδηλώθηκαν το πρωί της Πέμπτης στον οικισμό του δροσερού στην Ξάνθη, θέτοντας σε άμεσο συναγερμό τις δυνάμεις κατάσβεσης, ενώ η ταυτόχρονη αλακία ακαριαία κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών απέτρεψε την επέκταση του πύρινου μέτωπου. Το περιστατικό καταγράφηκε τις πρωινές ώρες της 5ης 18 Ιουνίου, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα φαινόμενο που παρουσιάζει έξαρση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αιστεία της πυρκαγιάς προκλήθηκε από ενέργειες αγνώστου ή αγνώστων. Αυτοψία το ψίδι στο έργο Μαρόνιας παραλίας Πετρωτών. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Στην επόμενη Περιφερειακή Επιτροπή, το αίτημα παράτασης ως τις 28 Σεπτεμβρίου του 2027 λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων αλλά και πρόσθετων εργασιών. Αυτοψία στο έργο Βελτίωση διαμόρφωση οδού Μαρόνιας παραλίας Πετρωτών, όριο νομού Εύρο. Πραγματοποιήθηκε χθες από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, συνοδευόμενο από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, Εμμανουήλ Ταπατζά. Όπως αναφέρει η ΠΑΜ, το έργο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις υποδομών στην παραλιακή ζώνη της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία αλλά και την αναπτυξιακή σύνδεση των περιφερειακών ενωτήτων Ροδόπης και Εύρου, διαμορφώνοντας έναν ενιαίο παραλιακό άξονα με ισχυρή τουριστική, πολιτιστική αλλά και οικονομική δυναμική. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Είμαστε 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει μία, πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και ξεφυλίζουμε παρέα την τοπική επικαιρότητα της ημέρας στο Nova 931.
1: Nova 931.
2: Τους έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και καθημερινά μαζί μια μεγάλη παρέα. Νέα εποχή για τα σχολικά και ηλικία υγεία των παιδιών στο επίκεντρο. Αυστηρότεροι κανόνες υγιεινής και σαφής καθορισμός των επιτρεπόμενων προϊόντων διαμορφώνουν ένα ασφαλέστερο και πιο υγιεινό σχολικό περιβάλλον για τη νέα γενιά. Πολύ ενδιαφέρον σε μια έτσι περίοδο που η παιδική παχυσαρκία, οι λανθασμένες διατροφικές συνήθειες αλλά και τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την κοινωνία. Το σχολείο καλείται να διαδραματίσει έναν ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο. Δεν είναι μόνο χώρος μάθησης και κοινωνικοποίησης, αλλά και πεδίο διαμόρφωσης τάσεων ζωής.

Και συνοδεύουν τα παιδιά σου όλη τους την πορεία. Η νέα απόφαση λοιπόν για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης αλλά και των αυτόματων πολιτών στις σχολικές μονάδες της χώρας έρχεται να ενισχύσει αυτή τη φιλοσοφία, θέτοντας σαφείς κανόνες υγιεινής αλλά και καθορίζοντας με ακρίβεια τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθονται στους μαθητές και τις μαθήτριες. Πληροφορίες για το νέο πλαίσιο αλλά και τη φιλοσοφία του Υπουργείου λάβαμε από την κυρία Μαρίνα Χατζηδημητρίου, υπεύθυνη επικοινωνίας του Γραφείου, αναπληρωτή Υπουργού Υγείας που ανέλαβε το φάσμα των αλλαγών. Να πούμε ότι το άρθρο φιλοξενείται στην εφημερίδα Εμπρός. Εκεί μπορείτε να μάθετε και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά τη νέα εποχή για τα σχολικά κηλικία. Η υγεία των παιδιών στο επίκεντρο πάνω απ' όλα. Συνεχίζουμε παρέα στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Εδώ λοιπόν, λίγο πριν συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις. Πάμε να δούμε το επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Νέα περισυλλογία εγκατελειμμένων οχημάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου. Τι ακριβώς γίνεται εδώ, θα μάθουμε αμέσως τώρα, την Παρασκευή 19 Ιουνίου, σήμερα στο Δημαρχείο στο Εύλαλο. Σε τακτική συνεδρίαση καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Τοπείρου, σήμερα 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, στη 1 η ώρα το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης ορισμένων θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας για τη δεύτερη ώρα εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
10: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
14: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
16: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
17: Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράγκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο best seller.
18: Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ και ξυλοπόδαρους!
17: Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
19: Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου.
17: Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public.
19: Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία.
17: Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
20: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
5: Και τώρα Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
21: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
22: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
5: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

φωνώ. Με κάτι ρέστα βαδίζει το δικό μου προορισμό. Υπάρχει μια δύναμη απ' την ψυχή μου μέσα που κλείνει ανοιχτό λογαριασμό.

το μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Σε δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Ακούτε την εκπομπή Nova Magazine και βρισκόμαστε στα 10 λεπτά μετά τη μία. Μεσημέρι Παρασκευής, 19 Ιουνίου, στο Nova 31. Ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς μαζί με εσάς. Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω όλων των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok Nova 931. Ωστόσο, δεν λείπει και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Όπως είπαμε, το ημερολόγιο στο 19. Είδαμε νωρίτερα το ορτολόγιο της ημέρας. Γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας και ο Παΐσιος και η Παϊσία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες για ακόμα μία φορά. Θα τα δούμε και στη συνέχεια, όπως και τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα στο Nova 931. Ωστόσο, να σας υπενθυμίσω πως μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας είναι το Beach Bar White για ένα όμορφο καλοκαίρι μαζί στην οργανωμένη πλά στην παραλία Ερασμίου. Θα περάσουμε όμορφα. Μείνετε συντονισμένοι να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Τι ακριβώς θα συμβεί φέτος το καλοκαίρι με τα μοναδικά καλοκαιρινά event που διοργανώνουν οι υπεύθυνοι για εμάς και έτσι εγώ θα σας τα μεταφέρω όλα. Beach Bar White για μοναδικό καλοκαίρι. Παρέα με το Nova 931.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ, φίλες και φίλοι. Σας κρατάμε στην τροφιά καθημερινά και μαθαίνουμε τα νέα και τις εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε με πολιτική επικαιρότητα από τα νέα της ημέρας για σήμερα Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής, προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχή αλλά και η κοινή αγροτική πολιτική. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική πολιτική, η επόμενη μέρα μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών, η Ιράν και η Ουκρανία είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27 στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του έχει επισημάνει χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση έχει ως στόχο ακριβώς αυτή τη μείωση που παρατηρείται στο αργό πετρέλαιο να μεταφραστεί και σε μείωση στις αντλίες. Είναι λοιπόν μια κεντρική κυβερνητική στρατηγική, την οποία επισημαίνει τακτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις τελευταίες τοποθετήσεις που έχει πραγματοποιήσει στις περιοδίες του, είτε εντός της Αττικής είτε στην περιφέρεια. Μάλιστα, αυτά όσον αφορά την Σύνοδο Κορυφής, προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχή αλλά και η κοινή αγροτική πολιτική. Μείνετε συντονισμένοι να μάθουμε περισσότερα.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.

Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, συνάντηση Μητσοτάκη Ζελένσκι με φόντο το ντρόν στη Λευκάδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση πριν από την έναρξη του Συνόδου Κορυφής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βλαντιμίρ Ζελένσκι. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν στο τραπέζι οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, μένουμε εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις δηλώσεις κυρίου Μαρινάκη στις πρώτες θέσεις αξιοπιστίας των ενημερωτικών μέσων, το Earth News. Η δημόσια τηλεόραση υπηρετεί διαχρονικά την αποστολή της για μία ακόμη χρονιά με βάση την έρευνα γνωστού πρακτορείου. Το Earth News είναι στις πρώτες θέσεις αξιοπιστίας των ενημερωτικών μέσων. Μάλιστα, αυτά όσον αφορά τις τελευταίες δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη και εμείς δίνουμε συνέχεια, προχωράμε παρακάτω και μένουμε στα οικονομικά θέματα της ημέρας, λίγο πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Λοιπόν, όσον αφορά τις εξελίξεις στα οικονομικά της ημέρας, ΑΔΕΣ, στην υπηρεσία των φορολογουμένων, το πρώτο My Point, νέες ψηφιακές λειτουργίες για τις φορολογικές διαδικασίες. Ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων εφαρμόζει από σήμερα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ΑΔΕΣ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης στον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με την φορολογική διοίκηση. Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 15 που θα δημιουργηθούν έως το τέλος του έτος σημείο εξυπηρέτησης My Point στο χολαργό, όπου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο έτσι απλό αλλά και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρους διαδικασίες και χωρίς να χρειάζεται να αναζητήσουν διαφορετικούς διάβλους επικοινωνίας για κάθε υπόθεση τους. Μάλιστα, My Point, νέα ψηφιακή εφαρμογή, και εμείς μένουμε παρέα εδώ στο Nova 31 να ξεφυλίσουμε περισσότερο την επικαιρότητα της ημέρας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας στο Nova 31, το Beach Bar White, για να δώσουμε περισσότερο ρυθμό και ένταση στο δικό μας καλοκαίρι. Γιατί είναι η μουσική, είναι η θάλασσα, είναι όλη η ατμόσφαιρα, είναι η μαγεία του καλοκαιριού στο βεβαίως μοναδικό Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Είναι όλα όσα μας συναρπάζουν, μας ξεσηκώνουν και μας κρατάνε εδώ στο Beach Bar White. Καλό καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, είμαστε παρέα στο Nova 931, ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς μαζί με εσάς. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το επόμενο μουσικό θέμα αμέσως μετά διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 9:31.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Casanova.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Casanova, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 9:31. News Today.
7: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Nova 931 στα 40 μετά τη μία. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα φτάσουμε μαζί ως τις 2. Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι. Σπάστε
1: τα,
0: να μην
1: μείνει τίποτα. Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, προσκλητήριο σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια αλλά και εξειδικευμένα στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα απευθύνει η κυβέρνηση τις πόρτες σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια αλλά και εξειδικευμένα στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα, ανοίγει η κυβέρνηση προσφέροντας του ένα νέο φιλικό, φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο με στόχο την ανάδειξη της χώρας σε περιφερειακό κόμβο διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, επιχειρεί την προσέλκυση δραστηριοτήτων. Έτσι, ιδιωτικών κεφαλαίων, οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, καθώς και τη δημιουργία ενός ευρύτερου οικοσυστήματος χρηματοοικονομικών αλλά και επαγγελματικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν ανοίγουν οι πόρτες σε προσκλητήριο σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και εξειδικευμένα στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα απευθύνει η κυβέρνηση. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πόσο κάνει gov.gr, πώς λειτουργεί η νέα εφαρμογή, τι περιλαμβάνει και τι ακριβώς συμβαίνει με τους κωδικούς προϊόντων. Διευκρινήσεις για τον ρόλο της νέας ψηφιακής πλατφόρμας πόσο κάνει gov.gr έδωσε η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και προστασίας του καταναλωτή Δέσποινα Τσαγάρη. Μιλώντας σε συνέντευξή της και υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για εργαλείο ενημέρωσης και όχι μηχανισμού μείωσης τιμών. Η κυρία Τσαγάρη συγκεκριμένα ανέφερε ότι η πλατφόρμα Ποσοκάνι αποτελεί ένα νέο χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο, σημειώνοντας ότι το σύστημα είναι διαθέσιμο τόσο ως ιστοσελίδα όσο και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα Android και iOS, προσφέροντας πρόσβαση από υπολογιστή, tablet και smartphone. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να μάθουμε περισσότερα.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: μεσημέρι, φίλες και φίλοι, όπου και αν είστε. Εδώ είμαστε, Nova 931, ενημέρωση και ψυχαγωγία στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Nova 931 και στο κινητό, κατέβασε τώρα την εφαρμογή. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις στιγμή.
1: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας, φίλες και φίλοι, θα περάσουμε αμέσως τώρα, πηγαίνοντας ευθύς αμέσως στο Παρίσι. Το Παρίσι καλεί τα Ισραήλ, το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που προβλέπει την πάυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο συγκεκριμένα. Το Ισραήλ οφείλει να σεβαστεί το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφτηκε προχθές Τετάρτη ανάμεσα στο Ιράν αλλά και τις ΗΠΑ και προβλέπει μάλιστα την πάυση των εχθροπραξιών του Λιβάνου, περιλαμβανομένου δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας έπειτα από νέα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο συγκεκριμένα. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στην Ουκρανία. Θα πάμε στην Ουκρανία, μάλλον. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Νεκρό 8χρονο παιδί και ένας ναυτικός. Τραυματίστηκαν παιδιά στο Χάρκοβο. Ρωσικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε ένα παιδί. Σε ένα ναυτικό που βρίσκεται στο πλοίο της Μαύρης Θάλασσας, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές, συγκεκριμένα αναλυτικότερα στην περιφέρεια του Ντνιπροπετροβσκ και στα κεντροανατολικά της χώρας, τρεις επαρχίες υπέστησαν πλήγματα πυροβολικού και ρωσικών ντρόντς, ανακοίνωσε το κυβερνητικό. Έτσι, να πούμε ότι οι βομβαρδισμοί έπληξαν την πόλη με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα κορίτσι 8 ετών και να τραυματιστεί μια γυναίκα 49 ετών, σύμφωνα με το αξιωματούχο. Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, συγκεκριμένα στην Βόρεια Ουκρανία, αεροπορικός βομβαρδισμός έπληξε την ομώνυμη πόλη καθώς και τρεις άλλες κοινότητες, σύμφωνα με τις Ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, τραυματίζοντας 10 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και 4 παιδιά. Στον διεθνή τύπο της ημέρας, μένουμε κυρίες και κύριοι, Αφρικανικός Οργανισμός Υγείας, πάνω από 200 θάνατοι από τον ιό έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Μία υγειονομική αρχή που υπάγεται στην Αφρικανική Ένωση ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, περίπου ένα μήνα μετά την εμφάνιση της επιδημίας. Έτσι, συγκεκριμένα να πούμε ότι ο αξιωματούχος του οργανισμού, Σαμ Μανκούλα, δήλωσε ότι αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα και περισσότερο είναι η χνηλάτιση των εποφών, επισημαίνοντας ότι οι ομάδες αντιμετώπισης δυσκολεύονται να φτάσουν σε ορισμένες περιοχές λόγω προβλημάτων ασφάλειας αλλά και περιορισμένης πρόσβασης. Εν ολίγης, η χώρα αντιμετωπίζει την 17η επιδημία έμπολα στην ιστορία της με σημαντικές προκλήσεις, καθώς δεν υπάρχουν εμβόλια ή θεραπείες για το γνωστό στέλεχος που ευθύνεται για το τρέχον ξέσπασμα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα δώσουμε συνέχεια με την πρόγνωση του καιρού. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 για λίγο ακόμη. Θα είμαστε μαζί. Εδώ στο Nova 931, καλό μεσημέρι. Nova 931.

0: Λίγο πριν περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, φίλες και φίλοι, μένουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Στην παρέα μας είναι το Beach Bar Y, το πιο hot party με ζωντανές εμφανίσεις αλλά και τους καλύτερους DJ. Εδώ λοιπόν στην παραλία Ερασμίου, απόλυτος περιορισμός. Βεβαίως θα είμαστε εκεί να περάσουμε όμορφα, να απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι με δροσιστικούς καπέδες, αναζωογονητικούς χυμούς και νόστιμες προτάσεις. Βεβαίως στη δροσερή σκιά του Beach Bar White. Ο πιο φαν προορισμός του καλοκαιριού είναι εδώ και θα περάσουμε παρέα. Πού στην Πλάσα, οργανωμένη Πλάσα Ερασμίου. Θα είμαστε εκεί εμείς, εσείς, για να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι παρέα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Όπως σας ενημέρωσα νωρίτερα, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί. 10 λεπτά μας απομένουν για την ακρίβεια. Νομίζω πως είναι αρκετά. Να δούμε περισσότερα εδώ στο Nova 31.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
0: Ο καιρός για σήμερα, κυρίες και κύριοι, προσοχή στα μελιτέμια τις επόμενες ημέρες. Η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βουνά της κεντρικής αλλά και βόρειας Ελλάδας. Σύμφωνα με προβλέψεις μετεωρολόγων, ασταθείς καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες θα επικρατήσουν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ειδικά στα ορεινά. Τα μελιτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Τώρα, το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, το Αιγαίο θα διατηρήσει ισχυρούς βοριάδες, ενώ στα δυτικά θα σημειωθούν υψηλές θερμοκρασίες έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά αλλά και σύντομης διάρκειας. Η προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιάς πρέπει να είναι αυξημένη λόγω των ξηρών καιρικών συνθήκων αλλά και των ισχυρών βοριάδων. Πάμε να δούμε θερμοκρασίες αμέσως τώρα. Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, 30 βαθμοί Κελσίου, Καβάλα Θάσου 29, Σαμοθράκη 28, Σάπες Αλεξανδρούπολη 28, Σουφλή Μεταξάδες λίγα σύννεφα και 28 βαθμοί Κελσίου. Παρανέστη Δράμα 26 και Δράμα 29 αντίστοιχα, με περισσότερη συννεφιά ίσως το Παρανέστη αυτή την ώρα. Έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Nova.
0: Έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι.

πίσω, ρίχνοντας μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου, σαν σήμερα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Το ημερολόγιο στο 19, γυρνάμε το χρόνο πίσω, μαθαίνουμε τα νέα, τις εξελίξεις, τα γεγονότα και ό,τι ακριβώς έχει προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα. Να ξεκινήσουμε με τη χρονιά του 1827, όπου σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπράη με θάνατο, περίπτωση Νενέκου. 1843, ο Κάρολ Μάρξ έρχεται εις γάμον κοινωνία με την αριστοκρατική καταγωγή Τζένι φον ντε Βεσπελάιεν, ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και σύζυγός του 29. 1863, σαν σήμερα, ενόπλη ρήξη ορεινών αλλά και παιδινών στην Αθήνα, Κανάρης, Βούλγαρης, η κορύφωση των γνωστών αλλά και όσων Ιουστινιανών. Σαν σήμερα το 1963, Βαλεντίνα Τερεσκόβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα στο Nova 931.

0: Nova 931.
1: 19 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, 2026, ενώ το ημερολόγιο έγραφε 1970. Σαν σήμερα έχετε στη ζωή ο Αντώνης Τρέμος, Έλληνας τραγουδιστής, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Αντώνης Τρέμος, πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που έχετε επιλέξει νωρίτερα και να δώσουμε συνέχεια στο μεσημέρι μας. Μεσημέρι Παρασκευής, στο Nova 931, Nova Magazine ως τις 2 ακριβώς. Ακολουθήστε μας και στα social media του σταθμού, μην ξεχνάτε επικοινωνούμε και από εκεί εντελώς δωρεάν. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής Facebook, Instagram και TikTok. Nova 931.

2 ώρες μαζί εδώ στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου και ακούτε την εκπομπή Nova Magazine καθημερινά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσω πως το καλοκαίρι είναι εδώ και

Σε ευχηθώ ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας, να περάσετε εξαιρετικά ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσω επίσης πως ο διαγωνισμός μας για την παράσταση Σουπερίνια που είναι αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη έχει ολοκληρωθεί. Σιγά σιγά ενημερώνονται και οι νικητές. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική και ψυχαγωγία, διότι εδώ καθημερινά ακούτε την καλύτερη μουσική και φυσικά κερδίζετε πλούσια δώρα. Ακολουθήστε μας και στα social media, από όπου ενημερώνεστε σχετικά με όλες τις εξελίξεις, με όλους τους διαγωνισμούς, με όλα μας τα δώρα. Βλέπετε και τον τρόπο με τον οποίο δηλώνετε συμμετοχή και καθημερινά κερδίζετε. Στο σημείο αυτό να σε ευχαριστήσω όλους πολύ, να ευχηθώ καλή συνέχεια, ένα όμορφο Σάββατο Κυριακό, να περάσετε εξαιρετικά ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Για την ώρα μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης, ενώ στις 3 έρχεται ο Γιώργος Κουτσουρλής με ακόμη ένα Nova Report στο Nova 931. Να είστε όλοι καλά από μένα, την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα και πάλι μαζί με πολλά περισσότερα. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι σε όλους.

Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες

0: στο 254-10-77-360.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Τα Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το Τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 8.30 στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Παραγωγή BK Event Productions.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
13: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
14: Νόβα 9.31.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος Κεσία Ωμικρον Ε στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
17: Sky 100,3.
18: Τα ερωτήματα θα έχετε στο τέλος παρά στην αρχή. Η ιστορία που θα πούμε εξελίσσεται στο Βόλο. Κεντρικό πρόσωπο ένας 13χρονος. Ο 13χρονος κατά τα καταγγελόμενα πέφτει θύμα απάτης. Νομίζω αυτά αρκούν για να πάμε στην αστυνομική μας συντάκτρια, την Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Σπύρο, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να εξετυλίγεται όταν οι γονείς του 13χρονου μαθητή, οι οποίοι διαχειρίζονται εταιρεία με πλατήρια υδρών καυσίμων στο Βόλο και έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, κατάλαβαν ότι λείπουν πάρα πολλά χρήματα από το σπίτι τους. Περίπου 370.000 ευρώ. Στις 17 Ιουνίου, λοιπόν, καταγγέλουν στους αστυνομικούς υποδιεύθυντες δίωξης και εξυγχρονισμού εγκλημάτων βόλου το περιστατικό, αναφέροντας ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Με αποτέλεσμα στη συνέχεια να αποκαλυφθεί πως το ανήλικο παιδί του είχε πέσει θύμα εκβίασης και απειλών. Όπως διαπιστώθηκε, ο 13χρονος από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου σχεδόν καθημερινά αφαιρούσε χρήματα για να τα δώσει στον 34χρονο, τον οποίο βοηθούσαν ένας 15χρονος και ένας 17χρονος, ενώ φέρονταν να εμπλέκονται ακόμα δύο ανήλικοι. Ο 13χρονος ενέδωσε τις απαιτήσεις του 34χρονου, καθώς τον έπεισε ότι κάποια βεγγαλικά που του είχε δώσει το παιδί βρέθηκε στην κατοχή ενός άλλου ατόμου, το οποίο συνελήφθη. Του έλεγε λοιπόν πως για να μην κατηγορηθεί ο ίδιος, ο 13χρονος δηλαδή, ούτε και οι γονείς του, έπρεπε να δώσει αυτά τα χρήματα και τη νομική υποστήριξη του υποτιθέμενου συλληφθέντα. Το ποσό αυτό άνοιξε, όπως προαναφέραμε, 370.000 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα άτομα που εμπλέκονται.
18: Ναι. Αντιλαμβάνεσαι, είπα ότι υπάρχουν ερωτήματα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσό, Κάτια. 370.000 να έχουν αφαιρεθεί μέσα από το σπίτι από το παιδί, τον 13χρονο, οι γονείς να μην έχουν καταλάβει κάτι, δηλαδή και το μέγεθος του ποσού που βρισκόταν στο σπίτι και ο τρόπος που το αφαιρούσε, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.
19: Ναι, σίγουρα, εντάξει, μιλάμε για ένα διάστημα περίπου
18: 1,5 μήνα.
19: Από τις 2 Μαΐου μέχρι και... τις 14 Ιουνίου.
18: Ναι, και από ό,τι μας λες, οι δράστες, ας το πούμε, οι απατεώνες, εκβίαζαν το 13χρονο, του λένε: ξέρεις, έδωσες βεγγαλικά, θα σε πιάσει η αστυνομία, δώσε μας λεφτά να μην έχεις τραβήγματα. Και σιγά σιγά του έπαιρναν τα χρήματα.
19: Θα πιάσουν και τους γονείς, θα δώσουν αυτά τα θέματα για να μην υπάρξουν επιπλέον κυρώσεις.
18: Ναι. Μιας και αρχίσαμε με τις απάτες, να το συνεχίσουμε λίγο. Έχουμε πολλές φορές πει για αυτές τις συμμορίες που άλλοτε εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, ως αστυνομικοί, ως λογιστές και εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Εδώ κάτι πήγε στραβά σε αυτή την περίπτωση, θα μας πεις.
19: Ναι, εδώ πέρα το μοιραίο λάθος φαίνεται ότι ήταν το γεγονός ότι κάλεσαν στο σπίτι αστυνομικού, προσποιούμενοι και ίδιοι τους αστυνομικούς. Το τηλέφωνο απάντησε η σύζυγός του. Προσποιούνταν, όπως σας είπα, τους αστυνομικούς, λέγοντας ότι θα σας πάρει κάποιος σε λίγο να σας πει ένας γιατρός, ο οποίος όμως είναι απατεώνας, του έχουν βάλει κοριό, κάντε αυτό που θα σας πει. Μετά ακολουθήστε τις οδηγίες του, βάλτε ό,τι χρήματα έχετε, ό,τι κοσμήματα αφήστε τα εκεί που θα σας πει και εμείς μετά αυτά θα σας τα παραδώσουμε στο τμήμα καθώς τον παρακολουθούμε. Κάπως έτσι έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Συνέλθε επαυτοφόρο ένας Βούλγαρος, ο οποίος πήγε να παραλάβει τα κοσμήματα και τα χρήματα, όπου μετά από υπόδειξη τη γυναίκα τα είχε βγάλει έξω από το σπίτι. Φαίνεται ότι για ένα τουλάχιστον χρόνο αυτό το άτομο, ο συλληφτής, συμμετείχε στην οργάνωση που έκανε τις απάτες και τα κλοπημαία, τη λία του, στη συνέχεια τα έβγαζε στην Βουλγαρία. Φαίνεται λοιπόν ότι οι συνευλοί του βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Σήμερα οδηγείται στον ανακριτή, θα δούμε και ποια θα είναι η απόφαση για το αν θα κριθεί προσωρινά κρατούμενος ή όχι. Πρέπει να σου πω ότι η λία του εκτιμάται ότι αγγίζει τις 700.000 ευρώ.
18: 700, είπες.
19: Στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι έχουν εξερευνηθεί 29 περιπτώσεις απατών με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες μας εμάς αναφέρουν ότι έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα μερικές περιπτώσεις, έτσι ο αριθμός αυτών έχει ανέλθει στις 34.
18: Και μπορεί να φτάνουν και το εκατομμύριο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αν...
19: Ναι, σαφώς ανεβαίνει και το ποσό που αποκόμισε.
18: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη, για αυτές τις δύο υποθέσεις. Τον εκβιασμό, τον οποίο υπέστη ένας 13χρονος και έπαιρνε τμηματικά χρήματα από το σπίτι του. Επιχειρηματίας ο πατέρας του στο χώρο της εμπορίας καυσίμων. 370.000 πήρε κρυφά από το σπίτι και έδινε τμηματικά σε αυτούς που τον εκβίαζαν και του έλεγαν, ξέρεις, έδωσες βεγγαλικά, θα σε πάμε στην αστυνομία. Και το δεύτερο, μια συμμορία με τηλεφωνικές απάτες, πήρε τηλέφωνο, προσποιούμε στον αστυνομικό και έπεσε πάνω σε συνάδελφό του, μόνο που ο συνάδελφός του ήταν πραγματικός αστυνομικός, είχε αυτή την ατυχία. Και σε μια είδηση τώρα που μπορεί να αλλάξει πολλά στις καθημερινές μας συναλλαγές, στις οικονομικές μας συναλλαγές και να μετατραπεί για τους μεν οικονομικά συνεπείς, μπορεί να γίνει σύμμαχος, το λέω για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και είστε εντάξει στις υποχρώσεις σας και φροντίζετε να πληρώνετε τις υποχρώσεις σας πριν καν φτάσετε στο τέλος της προθεσμίας, μπορεί να γίνει σύμμαχος. Για όσους ωστόσο δεν είναι συνεπείς στις υποχρώσεις τους, μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα. Είναι το σημερινό ρεπορτάζ της Ευγενίας Τζόρτζη στην Καθημερινή. Αναφέρεται σε αυτόν τον φορέα ως δημόσιος τηρεσίας, είναι εύστοχος ο χαρακτηρισμός, κάτω από τον οποίο θα μπουν τα πάντα. Ό,τι λογαριασμό παίρνετε και δίνετε, για να μην πω μέχρι τα χρέη που γράφει στο τευτέρι ο μπακάλης γειτονιάς, μην το φτάσω μέχρι εκεί, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, αλλά θα είναι ένας φορέας που θα εποπτεύει την οικονομική κατάσταση, το οικονομικό προφίλ του καθενός μας, με βάση το πόσο εντάξει είμαστε στις υποχρώσεις μας. Και ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευγενία. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
20: Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
18: Να δούμε τι είναι αυτός ο φορέας, τι στοιχεία θα έχει και από πού θα τα αντλεί η Ευγενία.
20: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε καταρχήν για το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης. Προς χάρη εφημισμού έχουμε μάθει να το λέμε κρατικό τηρεσία. Mm. Γιατί είναι το αντίστοιχο του τηρεσία που υπάρχει για το ιδιωτικό χρέος σε τράπεζες, ναι, και funds ενδεχομένως. Μάλλον όχι τα funds δεν είναι στο τηρεσία, αλλά είναι όλος ο χρηματοπιστωτικός τομέας, τράπεζες, factoring, leasing κτλ. Τώρα τι συμβαίνει? Γίνεται ένα σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, το οποίο θα συγκεντρώνει, είναι δημόσιο σύστημα φυσικά. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα, που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Θα συγκεντρώνει στοιχεία λοιπόν από την ΑΔΑΕ, το ΚΕΑΟ, το ΝΕΦΚΑ και θα συνδεθεί και με τον τηρεσία, τον κανονικό τηρεσία που μιλάμε, δηλαδή τα χρέη προς τις τράπεζες, και θα έχει μια συνολική εικόνα για τα χρέη που έχει κάποιος στους επίσημους, ας το πούμε, φορείς, δηλαδή δημόσιο και χρηματοπιστωτικό τομέα.
18: Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες.
20: Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτό σε πρώτη φάση, γιατί το σύστημα ενεργοποιείται εντός των επόμενων ημερών. Θα λειτουργήσει για λίγο διάστημα πιλωτικά για να διαπιστωθεί αν ο αλγόριθμος λειτουργεί σωστά. Και γιατί χρειάζεται ο αλγόριθμος? Γιατί εκτός από το ότι θα συγκεντρώνει στοιχεία, θα παράγει ένα σκορ. Θα λέει δηλαδή, εσύ Σπύρο που χρωστάς εκεί παρακήθε και παραδόθε, ναι. Έχεις αυτό και το εισόδημά σου είναι το χ, η περιουσιακή σου κατάσταση είναι η ψ. Έχεις λοιπόν αυτό το σκορ που προκύπτει από την οικονομική σου κατάσταση και από τα χρέη σου. Το σκορ αυτό τι χρησιμότητα θα έχει? Θα έχει χρησιμότητα στον ίδιο τον δικαιούχο, είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, είτε είναι επιχείρηση. Άρα λοιπόν θα μπορεί να το χρησιμοποιεί ο ίδιος ή να δίνει τη συγκατάθεσή του για να το χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Πες ότι πηγαίνεις σε ένα εμπορικό κατάστημα, ναι. Δεν έχεις πιστωτική κάρτα για να τα βάλεις εδώ ναι. Στα, το, αυτό που αγοράζεις, που είναι μιας αξίας. Θα μπορείς να δίνεις τη συγκατάθεσή σου ώστε να, σου, να έχει αυτό το σκορ το εμπορικό κατάστημα και να μπορεί να σου κάνει πίστοση.
18: Και να πει η Ευγενία Τζόρτζ είναι μια πολίτης η οποία είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους, άρα και εγώ θα την εμπιστευτώ και θα κάνω καλύτερες δόσεις ή καλύτερη τιμή ή εν πάση περιπτώσει θα έχει μια ευνοϊκότερη μεταχείριση από κάποιον άλλον που θα δω ότι δεν είναι τόσο εντάξει υποχρεώσεις του. Αυτό θα γίνεται με πρωτοβουλία του καταναλωτή, δηλαδή η επιχείρηση θα μπορεί να αντλήσει αυτά τα στοιχεία χωρίς καν να σε ρωτήσει?
20: Όχι, δεν θα μπορεί, αυτό είναι σαφές. Θα απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, ας το πούμε,
18: ναι, ναι, για λόγους συντομίας, ναι,
20: που
18: ναι,
20: είναι μια
18: ναι,
20: τέτοιου είδους πίστοση, ή της επιχείρησης. Την επιχείρηση επίσης έχει μια χρησιμότητα, γιατί μπορεί να μην είναι, να μην μπορεί να, να μην είναι ουσιαστικό στοιχείο σε μια τράπεζα που ούτως ή άλλως έχει τα οικονομικά του δεδομένα όταν θέλει να, να δανειοδοτήσει κάποιον, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει η επιχείρηση σε σχέση της με ένα προμηθευτή. Mm-hmm. Οπότε, οπότε να κάνει επίσης μια ευνοϊκότερους όρους στη συναλλαγή της ή να έχει μια πίστοση για να, εφόσον μπορεί να αποδείξει βάσει του σκορ που θα έχει, αν έχει α, αν έχει β, αν έχει γ, είναι φαντάσου λίγο σαν το rate που δίνουν οι επενδυτικές εταιρείες, α πλάς, α μάινους κτλ.
18: Αυτό που ακούμε ότι η χώρα μας ήταν εκτός επενδυτικής βαθμίδας, τώρα την πήρε, άρα όταν είσαι σε μια καλή σειρά, παίρνεις δάνεια με μικρότερο επιτόκιο, έχεις πρόσβαση στις αγορές, έχεις μια πιο ευνοϊκότερη μεταχείριση. Αυτό στο μικρό κόσμο, ας πούμε, της καθημερινότητας μπορεί αυτό να είναι οι συναλλαγές μας με επιχειρήσεις ή με άλλους δημόσιους φορείς. Ήθελα να σε ρωτήσω, Ευγενία, είπες στην αρχή, εκεί θα μπει η, πώς να το πω, οι υποχρεώσεις μας, οι συναλλαγές μας με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι τράπεζες. Μόνο αυτά?
20: Θα σου πω αμέσως, ο νόμος προβλέπει ότι σταδιακά μπορούν να, μάλλον όχι σταδιακά, ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να μπουν και, και οι οφειλές προς την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οφειλές προς τις εταιρείες ενέργειας, κινητής τηλεφωνίας, ίδρυξης και ίδρυυσης και ούτω καθεξής, συγγνώμη. Μέχρι στιγμής όμως αυτό δεν θα γίνει σε πρώτη φάση, γιατί όπως καταλαβαίνεις όλα αυτά απαιτούν και οι ίδιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουν πλατφόρμες και να έχουν καταχωρημένα αυτά τα στοιχεία με τρόπο που να συνομιλεί ουσιαστικά με αυτό το
18: ωραία
20: σύστημα.
18: Αλλά αν βγάλουμε το τεχνικό κομμάτι, το γραφειοκρατικό, το πώς αυτό θα υλοποιηθεί, υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο ούτως ώστε να μην, στο οικονομικό αυτό προφίλ να μην είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά αν πληρώνω ή δεν πληρώνω το λογαριασμό ρεύματος, το λογαριασμό τηλεφώνου, ακριβώς, το λογαριασμό νερού, τα πάντα.
20: Δηλαδή εκ του νόμου μπορεί να συγκεντρώσει και αυτά τα στοιχεία και νομίζω ότι είναι κάτι που θα γίνει όταν πλέον τα τεχνικά εμπόδια παρακαμφθούν. Υπάρχει και ένα τρίτο θέμα που αφορά τα ενίκια.
18: Αυτό για το ήθελα να σε ρωτήσω, με το κόστος στέγασης να είναι στα ύψη, είναι ένα θέμα αν κάποιος μπορεί να διαπραγματευτεί ενίκιο έχοντας ένα τέτοιο χαρτί. Θα μπουν και τα ενίκια μέσα σε αυτή την ιστορία?
20: Όχι, αυτό ρωτήθηκε σχετικώς η Γενική Γραμματέας, η κυρία Λαμπάση. Ήταν σαφής ότι υπάρχει τέτοια πρόταση, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι στο τραπέζι να υλοποιηθεί. Πρώτον, γιατί δεν προβλέπεται στο νόμο, αλλά αυτό θα μου πεις είναι κάτι εύκολο που ξεπερνιέται, εντάσσεται, αν θέλουμε, στο νόμο. Αλλά γιατί δεν είναι τεχνικά δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές όταν κάποιος σου χρωστάει.
18: Σωστά.
20: Οπότε είναι δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση να συγκεντρωθούν και οφειλές από ενίκεια. Θα μπορούσε όμως να είναι το επόμενο βήμα, αφού έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα πάνω σε αυτό, ώστε τα στοιχεία που εισάγουμε σε αυτό το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης να είναι αξιόπιστα. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, ξεκινάμε με τα χρέη προς το δημόσιο, τα χρέη προς τις τράπεζες, θα ακολουθήσουν οι ΟΤΑ, οι εταιρείες ενέργειας κοινής ωφέλειας, όπως λέμε, και το θέμα των ενοικίων ή άλλων οφειλών. Υπάρχουν, ας πούμε, και οι κλήσεις στην τροχέα.
18: Σωστά.
20: Και αυτά θα μπορούσε.
18: Κάθε είδους οφειλή. Μόνο τελευταίο ερώτημα. Αυτό το σύστημα από πότε λες ότι θα λειτουργήσει? Δηλαδή από πότε εγώ θα μπορώ να μπαίνω σε έναν υπολογιστή να ζητάω ένα τέτοιο πιστοποιητικό?
20: Ανεβαίνει η πλατφόρμα στα τέλη του μήνα. Θα λειτουργεί πιλωτικά και με στόχο το Σεπτέμβριο, αφού θα έχουν γίνει δοκιμαστικές διαδικασίες, να είναι σε πλήρη εφαρμογή, πάντα για τα χρέη που είπαμε.
18: Ευγενία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ρεπορτάζ, να πω εδώ και για τους ακροατές μας, θα το βρείτε σήμερα στην Καθημερινή. Βεβαίως με περισσότερες λεπτομέρειες, προσπαθήσαμε σε ραδιοφωνικούς χρόνους να το φέρουμε λίγο με την Ευγενία στα μέτρα του. Υπό τον τίτλο «Βεβαίως η φερεγγιότητας για ιδιώτες επιχειρήσεις», και το υπογράφει βεβαίως η Ευγενία Τζόρτζη. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
20: Καλή συνέχεια.
18: Γεια σου, Ευγενία. Ευγενία Τζόρτζη, με το ρεπορτάζ της αντιλαμβάνεστε ότι χτίζουμε ένα οικονομικό προφίλ αυτή τη στιγμή, βάσει του οποίου θα αντιμετωπιζόμαστε στις συναλλαγές μας, στην καθημερινότητά μας, σε κάθε έκφανση συναλλαγής, είτε με το δημόσιο είτε σε κάποια επιχείρηση. Θα έχουμε και εμείς, όπως τα κράτη που λέει α3α, α+, θα είμαστε έτσι και εμείς, θα πηγαίνουμε με το πιστοποιητικό αξιολόγησης. Και ευθύς αμέσως στο Γιώργο Φελίδη από το διεθνές ρεπορτάζ του Sky, γιατί αντιλαμβάνεστε το γιατί, έχουμε όλο αυτό το θρίλερ που έχει να κάνει με την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Έχει ακυρωθεί αυτό το ραντεβού που επρόκειτο να γίνει σήμερα στην Ελβετία. Κάθε πλευρά φέρνει μπροστά τα δικά της προσχώματα. Το Ιράν επικαλείται τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Λίβανο από την πλευρά του Ισραήλ, και αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια εξέλιξη προκαλεί ανησυχία. Έχει εξελίξεις ο Γιώργος που ούτε καν τις ξέρω εγώ.
1: Επειδή άρχισες από το Λίβανο, θα σου πω ότι η τελευταία εξέλιξη είναι η ανακοίνωση εκπροσώπου της Χεζμπολάχ, ο οποίος λέει ότι η σιτική οργάνωση έλαβε διαβεβαιώσεις από το Ιράν, από την Ιρανική κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει η εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης εάν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, αλλά λίγα λεπτά νωρίτερα έχουμε κάποιους κεραυνούς, όπως εμείς τους ονομάζουμε, κάποια τηλεγραφήματα από το πρακτορείο Reuters, τα οποία αναμεταδίδονται και από το Sky News, το BBC κτλ. Η αρχή του Περσικού κόλπου, η Ιρανική αρχή του Περσικού κόλπου, αναφέρει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το μνημόνιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ, θα επιτραπεί η διέλευση από το Ορμούς σε πλοία που θα υποβάλουν αιτήματα σύμφωνα με τις απαραίτητες διαδικασίες και προϋποθέσεις. Μέχρι στιγμή να σου θυμίσω ότι ό,τι πλοίο έχει περάσει έχει ακολουθήσει τον Ιρανικό Διάβλο μεταφορικά και ουσιαστικά. Λοιπόν, η ίδια αρχή προειδοποιεί ότι όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω ανεπίσημων καναλιών δεν θα εξετάζονται. Η αρχή του Περσικού κόλπου εκδίδει νέες διαδικασίες για τα πλοία που αιτούνται διέλευση μέσω του Ορμούς. Επίσης λέει ότι τα αιτήματα διαμετακόμισης πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την διέλευση του πλοίου. Και τέλος, η αρχή λέει ότι δεν θα χρεώνεται τέλος στα πλοία για 60 ημέρες. Δηλαδή τις 60 μέρες μάλλον
18: της
1: διαπραγμάτευσης
18: βγάζουν εκτός.
1: Επειδή είπες για διαπραγμάτευση, ήδη έχουν αρχίσει και μετράνε οι 60 μέρες.
18: Σωστά.
1: Από προχθές το βράδυ που ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε τις Βερσαλίες και ο Ιρανός πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, υπέγραψε στην Τεχεράνη το μνημόνιο, έχουν αρχίσει και μετράνε αυτές οι 60 μέρες. Οπότε και αυτά όλα τα προσκόμματα που λες, που είτε οι Αμερικανοί είτε οι Ιρανοί φέρνουν στο τραπέζι, μετράνε κατά των 60 ημερών του τέτοιου. Έχουμε και μια άλλη ανακοίνωση, ακόμα πιο πολεμοχαρή θα την έλεγα, από τους Ιρανούς φρουρούς της Επανάστασης. Ενώ η αρχή διέλευσης του Περσικού, του Ιράν, Ερντογάν λέει ότι ναι, χωρίς χρέωση για 60 μέρες, αλλά θα τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται. Δηλαδή θα εξετάζουν, ξέρεις, το ποιόν του πλοίου, του πλοιοκτήτη, του φορτίου, της εταιρείας που διαχειρίζεται το πλοίο κτλ. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι από την αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τον Περσικό κόλπο και την περιοχή, αυτά τα τρία πράγματα συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να πληρούνται αυτοί οι όροι. Όλα τα πλοία καλούνται για λόγους ασφαλείας και προστασίας τους να μην πλησιάζουν το στενό του Ορμούς. Κάθε πλοίο που αψηφά αυτή την οδηγία θα στοχοποιείται.
18: Ναι.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο πολεμοχαρής. Βλέπουμε εδώ μια σαφή διάσταση.
18: Ναι, και μεταξύ... μια γλώσσα πολύ σκληρή που δεν μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη στιγμή αν εντάσσεται σε αυτό το πεδίο της διπλωματίας, των ελιγμών και το ποια θέση...
1: Του πολέμου δηλώσεων.
18: Του πολέμου δηλώσεων για να... γιατί αυτή την περίοδο των 60 ημερών κάθε πλευρά προσπαθεί να πάρει την καλύτερη θέση και να επιτύχει τα περισσότερα. Δεν ξέρω αν εντάσσεται εκεί ή οδηγούμαστε σε μια κατάσταση πάλι έτσι λίγο χαοτική. Επειδή όση ώρα είμαστε στο στούντιο διαμορφώνονται οι εξελίξεις, έχουμε, διαβάζω στο Sky.gr, έχει βγει δήλωση Νετανιάχου και νομίζω ότι μέχρι τώρα ο Νετανιάχου κρατούσε μια στάση, μια συγκρατημένη στάση, παρότι οι υπουργοί του βγήκαν επιθετικά κατά των ΗΠΑ για τη συμφωνία που υπέγραψαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντίδραση από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο εναντίον τους, γιατί βγήκαν πάρα πολύ επιθετικά. Μάλιστα διάβαζα αρθρογράφο στο Ισραήλ να χαρακτηρίζει τη συμφωνία διπλωματική 7η Οκτωβρίου. Για εμάς ήταν μια διπλωματική 7η Οκτωβρίου, είπε.
1: Αναφερόμενος στην εισβολή και τη σφαγή Ισραηλινών.
18: Ο Νετανιάχου τώρα ήταν συγκρατημένος. Διαβάζω δήλωσή του επειδή αναφέρθηκε στη Χεσμπολάχ. Θα παραμείνουμε στο νότιο Λίβανο όσο χρειαστεί. Μετά την ήττα του εχθρού στο πεδίο της μάχης και την αναγκαστική υποχώρησή του στην επετεία για διαπραγματεύσεις, οι δυνάμεις μας είναι πλήρως προετοιμασμένες. Μένουμε στο Λίβανο.
1: Κάτι που επιβεβαιώνει βέβαια και την ανακοίνωση τη χθεσινοβραδινή του Ισραηλινού στρατού, που λέει ότι σε αυτή την ζώνη του νοητού Λιβάνου οι Ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν και μάλιστα από σήμερα συνεχίζουν και τις επιθετικές επιχειρήσεις με βομβαρδισμούς, οι οποίοι έχουν προκαλέσει το θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 33 στο νότιο Λίβανο.
18: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με ό,τι πιο τελευταίο υπάρχει σε αυτή την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Σήμερα επρόκειτο στη Λουκέρνη να αρχίσουν. Στη Λουκέρνη? Στην Ελβετία.
1: Στις όχθες της Λουκέρνης.
18: Στις όχθες, ναι, ναι, ναι.
1: Στο Μπούργενστοκ.
18: Να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ακυρώθηκαν. Ακούσατε τον πόλεμο δηλώσεων που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
21: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
22: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
23: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
21: άλλαξέ το.
23: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
24: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας.
25: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
5: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
9: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
7: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
9: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
26: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
27: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
28: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
29: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
28: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
29: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
28: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
30: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
31: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
30: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
32: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
33: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
32: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
33: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
32: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
33: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
0: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
33: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναν Αντικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε, χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
10: Nova 931.
11: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
13: Γιατί έχουν συλληφθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και κάτι οι Παλαιστίνοι που ήταν μέλη της Χαμάς και προετοίμαζαν τρομοκρατικές ενέργειες στην Κύπρο.
14: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
13: Και μπορεί αυτές οι πληροφορίες να ήρθαν και από άλλες υπηρεσίες.
14: Και βεβαίως όλα αυτά προκαλούν μεγάλη ενόχληση. Γι' αυτό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε τετερεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, της Τουρκίας. Δεν θα επιτρέψουμε να τα αγγίξει κάποιος κτλ. Σε αυτά τα πλαίσια ήταν. Και παράλληλα, ανακοίνωσα και μια άσκηση έρευνα και διάσωση στις περιοχές που θεωρούν ότι ανήκουν στην Τουρκία και στους Τουρκοκύπριους. Σε αυτά τα πλαίσια, νομίζω, υπάρχει μια ενόχληση. Αλλά δηλαδή εγώ προσωπικά είμαι ήσυχος μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή,
13: ναι,
14: μέχρι 7-8 Ιουλίου δεν μπορεί να κινηθεί φύλλο στην περιοχή. Από εκεί και μετά όμως. Εκεί, από εκεί και μετά χρειάζεται μια προσοχή.
13: Ναι. Και πάντοτε οι εκτιμήσεις σου επαληθεύονται. Σε αυτή την άσκηση ήθελα να σταθώ λιγάκι. Συμμετέχει και η Αίγυπτος, Μανώλη.
14: Αυτή είναι μια άλλη άσκηση στο Εικόνιο. Αεροπορική άσκηση μεταξύ Τουρκίας, Αιγύπτου, Αζερβαϊτζάν. Στο Εικόνιο είχε προηγηθεί μια άσκηση κοινή με F-16 μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τουρκία και Αίγυπτος, ο Σίση, ο τύραννος, όπως τον αποκάλεσε ο Ερντογάν, ο άνθρωπος που πρέπει να φύγει, όπως αποκάλεσε ο Ερντογάν, τώρα είναι ο άνθρωπος που φέρει ο Τούρκος πρέπει να συνεργαστεί. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη.
13: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, επαναλαμβάνω ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η συνάντηση με τον Πατριάρχη και τις πληροφορίες ο Μανώλης και μετά βεβαίως και τα διεθνή μέσα το μετέδωσαν. Το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, το οποίο σχολιάζει και ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, είναι ο πτέρυρχος, ένα αποστρατή, ήταν στο Άξιον.
15: Το είχε πει ο κύριος Τραμπ στη συνάντηση, είχε καλέσει τον Πατριάρχη. Σύμφωνα με τον Bloomberg πάντοτε, λέει ότι θα ανοίξει η σχολή της Χάλκης, αλλά η Χάλκη θα ανοίξει σαν ένα πανεπιστήμιο που θα περιλαμβάνει τη σχολή της Χάλκης. Αν δεν διευκρινιστεί πώς θα γίνει και ποια προγράμματα θα ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας, όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, διότι η Τουρκία δεν κάνει τίποτα χωρίς να έχει κάποιο αντάλλαγμα.
13: Οπωσδήποτε τα γεωπολιτικά ή γεωπολιτικές προκλήσεις βρίσκονται στην ατζέντα ή στο παρασκήνιο κάθε συνόδου κορυφής, αλλά δεν λείπουν. Αλλά νομίζω στο επίκεντρο αυτής της συνόδου κορυφής είναι περισσότερο το ταμείο, το χρήμα. Και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο απεσταλμένος του Sky στις Βρυξέλλες, είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Έχει ξεκινήσει λοιπόν, Σπύρο, το μεγάλο παζάρι με τους 27 να είναι φορισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία, το γκρουπ των τεσσάρων λεγόμενων φιδωλών χωρών που δεν πιστεύουν ότι στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό χρειάζονται τα 2-3 εκατομμύρια που προβλέπει η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά καλύτερη οργάνωση, και όπου οργάνωση αυτό μεταφράζεται σε περικοπές. Και από την άλλη υπάρχει το μπλοκ των 17 χωρών, το οποίο πρωτοστατούν Γαλλία και Ελλάδα, που έχουν τραβήξει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή σε οποιαδήποτε περικοπή βάζουν στο τραπέζι οι άλλες χώρες για τα αγροτικά κονδύλια και το Ταμείο Συνοχής, όπου Ταμείο Συνοχής είναι το μεγάλο πορτοφόλι για τις δημόσιες επενδύσεις και τα μεγάλα έργα. Είναι μια συζήτηση προφανώς η οποία θα κρατήσει αρκετούς μήνες και η οποία ξεκίνησε καθυστερημένα σήμερα, με δεδομένο ότι Σπύρο οι ηγέτες ξενύχτησαν στο δείπνο αναζητώντας ένα κοινό βηματισμό για το ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο για να μιλήσει με το Κρεμλίνο, με την πρόταση του Πορτογάλου Κώστα να ανεβάζει πολύ τα ντεσιμπέλ στη μεταμεσονύχτια διαπραγμάτευση. Τώρα εξίσου θερμό είναι, πρέπει να σου πω, το κλίμα και στις συζητήσεις για το μεταναστευτικό. Πολλές είναι οι χώρες που ζητούν εδώ και τώρα να προχωρήσει η δημιουργία των κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα πριν την αυλαία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία της Σουηδίας και παρουσία και της ελληνικής αποστολής και συνολικά 19 χωρών, έγινε μια μίνι σύνοδος για το μεταναστευτικό και τα επόμενα βήματα, ώστε να ανοίξουν ταχύτητα οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
13: Έχεις και ένα ωραίο παρασκήνιο, πλούσιο παρασκήνιο, ρεπορτάζ θέλω να πω, έχεις από το παρασκήνιο. Δύο συναντήσεων που είχε ο Κυριάκος. Δεν άκουσα.
16: Πάντα έχω ωραία.
13: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εξαιρετικό ρεπορτάζ και κυρίως αυτό που ξέρεις μας αρέσει να διαβάζουμε, το ντεσού, το παρασκήνιο. Έχεις λοιπόν και από τις δύο συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με Ζελένσκι και με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό.
16: Ναι, σε ό,τι αφορά στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο, εκεί ετέθηκε, δημοσιοποιήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ζήτημα με το ντρόουν το ουκρανικό που βρέθηκε στη Λευκάδα, για την ύπαρξη του οποίου καταλήξαν η Αθήνα να κάνει διάβημα. Εκεί καταγράφουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μια σφιγμένη αντίδραση από πλευράς του Ουκρανού Προέδρου, που εν πωλής θα μπορούσε κάποιος να πει, σύμφωνα και με τους παρατηρητές αυτής της συνάντησης, ότι έδειχνε πέραν της αμηχανίας να ζητάει και ενημέρωση για ένα περιστατικό που σήκωσε πολύ σκόνη, όπως όλοι θυμόμαστε. Τώρα, από την άλλη, η συνάντησή του με τον διάδοχο του Βίκτορ Όρμπαν κύλησε σε πολύ θερμό κλίμα, με τον κύριο Μαγιάρ μάλιστα να ζητάει και ένα εγχειρίδιο για τις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως επίσης και συμβουλές επί των φορολογικών και ειδικά για τις μειώσεις φόρων.
13: Καμία σχέση πάντως με γραμμή Όρμπαν ο καινούριος, ε?
16: Όχι, και αυτό καταγράφεται και στον τρόπο με τον οποίο έχουν κυλήσει κάποια πράγματα τα οποία ήταν φρεναρισμένα χάρη στη στάση που τηρούσε, εξαιτίας της στάσης που τηρούσε ο Βίκτορ Όρμπαν. Και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλεις, και στην ανακούφιση αρκετών Ευρωπαίων αξιωματούχων.
13: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εύχομαι, Γιώργο. Σε ευχαριστώ.
16: Επίσης.
13: Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τις Βρυξέλλες. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα δήλωση Μητσοτάκη που έχει συνασκιάσει, που έχει σχέση κυρίως με την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των τιμών. Τώρα δηλαδή που φαίνεται να ηρεμούν τα νερά, αν και πολύ αμφιβάλλω με τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα με την πτώση των τιμών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
13: Διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα πάμε και στην Κρήτη. Μιας και είπε ο Γιώργος για το μεταναστευτικό, ο υπουργός ο Πλεύρης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, προσδιορίσε το χώρο όπου θα δημιουργηθεί το κέντρο για την υποδοχή μεταναστών και αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Σε λίγο.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
2: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
4: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε την μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
6: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
17: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάθες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Και ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα που προαναγγείλαμε, το μεταναστευτικό. Υπάρχει μία απόφαση, πρόταση, απόφαση μάλλον, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο. Κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ήδη έχουμε το Χάρη Λοντάκη, αλλά θα ήθελα μαζί με το Χάρη δηλαδή να ακούσουμε τι είπε το πρωί ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, στον Sky.
22: Το πρόβλημά μας είναι η Κρήτη. Σε απόλυτους αριθμούς είναι στις 8.000 οι πρώτοι 5,5 μήνες. Στην Κρήτη υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι μιλάμε με την ανατολική πλευρά της Λιβύης.
23: Εκεί
22: θα υπάρξουν δύο κέντρα,
23: είναι
22: δύο προσωρινές δομές. Το ένα λειτουργεί στην Αγιά. Τι πρέπει να κάνεις όμως, με το που μπει ο άλλος, να σπάσεις. Αν έχει πιθανότητα να πάρει άσυλο, τον πηγαίνεις στην ενδοχώρα.
23: Αυτό
22: κάνουμε. Στην Κρήτη πρέπει να γίνει αυτό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις χώρες.
13: Αυτά είπε το πρωί ο κύριος Πλεύρης για την επιλογή των πρώην αποθηκών Σκουλούδη. Εκεί θα γίνει, λέει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η δομή για τους μετανάστες, χώρες φιλοξενίας. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι.
13: Και ήδη καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, έτσι δεν είναι Χάρη? Μας είχες προειδεάσει κι εσύ.
24: Ναι, ήταν αναμενόμενο, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, ήταν κάτι το οποίο είχε προαναγγελθεί. Άλλωστε, πριν ακόμα ανακοινωθεί ο συγκεκριμένος χώρος, οι κάτοικοι, όταν είχε γίνει η πρόταση από το Υπουργείο προς την Περιφέρεια να διαθέσει το χώρο του που στεγαζόταν το δημόσιο κταίο, τότε είχαν και οι κάτοικοι από τους αθανάτους βρεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Νωρίτερα το μεσημέρι στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, είπε θα στηρίξουμε τη συγκεκριμένη πρόταση του Υπουργείου, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια καλή πρόταση και όντως είναι μια καλή πρόταση από την άποψη ότι βρίσκεται εκτός αστικού ιστού, δεν έχει δίπλα σπίτια, τα κοντινότερα σπίτια είναι πάνω στο λόφο σε απόσταση 150 με 200 μέτρα, είναι ένας χώρος που δεν έχει πολλές επιχειρήσεις κοντά, εν αντιθέσει με την δομή της Αγιάς, τα Χανιά, όπου
13: έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ναι.
24: Έχει δίπλα δύο σοφρονιστικά καταστήματα, ένα στρατόπεδο, σπίτια και υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, που είναι μεσοτυχία με το συγκεκριμένο κτίριο όπου στεγάζονται οι μετανάστες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών. Και αυτό γιατί από τις 8.000 αφίξεις μεταναστών που είπε ο Υπουργός, όπως τον ακούσαμε προηγουμένως, οι 5.000, περίπου τα 3 πέμπτα, είναι στην Κρήτη. Είναι στο Ηράκλειο, συγγνώμη. Είναι στο νομό Ηρακλείου. Ενώ πέρυσι είχαμε μια μεγάλη κατανομή προς την πλευρά των Χανίων, τώρα ο μεγαλύτερος αριθμός φτάνει στα νότια παράλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές είχαμε δύο ακόμα αφήξεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κακές καιρικές συνθήκες στα νότια παράλια του Ηρακλείου με 130.
13: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, Χάρη. Έχουμε τις αντιδράσεις αυτές. Αυτή την πρόταση για τις αποθήκες την έχει κάνει το Υπουργείο, έτσι
24: το
13: δεν
24: Υπουργείο,
13: είναι?
24: Το Υπουργείο έχει έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη.
13: Ναι.
24: Είναι ιδιωτικός χώρος.
13: Είναι ιδιωτικός χώρος. Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Οι φορείς της Κρήτης, δεν ξέρω εγώ, η Δήμη, η Περιφέρεια, οποιοσδήποτε άλλος φορέας, έχει κάνει κάποια άλλη πρόταση για το Ηράκλειο?
24: Πολύ καλή ερώτηση. Όχι, δεν έχει γίνει καμία απολύτως πρόταση εδώ και ένα περίπου εξάμηνο που γίνεται αυτή η συζήτηση για να βρεθεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν

0: χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος χώρος.
1: Ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη και ευθύς αμέσως τον Γιώργο Καραμτζόγλου εδώ στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
2: Να είστε καλά.
1: Καταρχάς, έχουμε και την προθεσμία που λέγει για τα καθάριστα τη Δευτέρα.
2: Ναι, ναι. Είμαστε στην τελική ευθεία. Ένα Σαββατοκύριακο έμεινε, άντε και η Δευτέρα, να μπορέσετε να προλάβετε να δηλώσετε τον καθαρισμό του οικοπαίδου σας στο καθάριστα.app.gov.gr. Ούτως ώστε να μπορέσετε να μην έχετε και το πρόστιμο το οποίο προβλέπει ο κανονισμός.
1: Και δηλαδή, κυρίως να συμβάλλουμε όλοι με αυτόν τον τρόπο στο να περιορίσουμε τις πυρκάγιες.
2: Από ό,τι μαθαίνουμε και από το Υπουργείο, είμαστε ακόμα πολύ χαμηλά σε αιτήσεις σε σχέση με πέρσι. Πέρσι, σας θυμίζω, είχαν κατατεθεί τουλάχιστον 500.000 αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων που καθάρισαν τα οικοπαίδά τους. Φέτος είμαστε πολύ πιο χαμηλά. Και επίσης πάρα πολύ, πολύ πιο χαμηλά και από πρόπερση. Mm-hmm. Χρειάζεται λοιπόν μια προσοχή, είναι οι τελευταίες μέρες. Ναι. Κάντε τη δήλωση, διότι εάν δεν το δηλώσετε, και άσχετα αν καθαρίσατε, θα έχετε 100 ευρώ πρόστιμο. Και επίσης η ψευδής δήλωση, σας θυμίζω.
1: Ψευδής δήλωση έχει και εισαγγελέα, νομίζω.
2: Έχει εισαγγελέα, 6 μήνες φυλάκιση και 5 χιλιάρικα.
1: Να σου πω κάτι, αρχίζει η πολιτική προστασία και βγάζει πια και τους χάρτες επικινδυνότητας.
2: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε ξεκινήσει τους χάρτες από αρχές Μαΐου, αλλά μπήκαμε στα τριάρια.
1: Είναι το κίτρινο.
2: Είναι το κίτρινο, δηλαδή είναι υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Και για αύριο λοιπόν Σάββατο 20 Ιουνίου θα έχουμε κίτρινη κατηγορία, κίτρινος συναγερμός για Αττική, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια. Θα έχουμε σε όλη τη Λέσβο, σε όλη τη Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάθο, Κάσο, όλη η Κρήτη, όλη η νομή της Κρήτης, η Κορινθία και η Αργολίδα. Άρα λοιπόν
1: αρχίσαμε. Μπήκαμε
2: και σε δύσκολες καταστάσεις με υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Χιραμιτζόγλου, διεθνής εξελίξεις από την Deutsche Welle μας τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αναβάλλεται ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το Ιράν, μαζικές Ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο. Επίσκεψη Τραμπ στην Άγκυρα βλέπει ο φιλοκυβερνητικός τύπος αφορμή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Βουλευτής ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ πρόκριμα για την ηγεσία των εργατικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται αυτήν την ώρα η χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού στην περίοδο 2028-2034. Η διαπραγμάτευση φαίνεται δύσκολη, με τις χώρες του Βορρά να ζητούν μείωση της χρηματοδότησης σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα η Κομισιόν και η Κυπριακή Προεδρία. Χρειαζόμαστε μια νέα πρόταση στο τραπέζι, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το πρωί της Παρασκευής, για να συμπληρώσει. Δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Περνάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Βουλευτής εξελέγει σε επαναληπτικές εκλογές ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, κερδίζοντας με διαφορά τον υποψήφιο των ευρωσκεπτικιστών και εγγράφοντας υποθήκη για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Στο κρατήδιο του Ζάρ, στα σύνορα με τη Γαλλία, καταγράφεται αυτήν την ώρα η υψηλότερη μέχρι στιγμής θερμοκρασία της χρονιάς, 35,6 βαθμοί. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ένας ναυτικός σκοτώθηκε και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέξη Κουλέμπα. Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γερμανία απευθύνουν έκκληση για περισσότερη ανθρωπιά απέναντι στους πρόσφυγες. Την έκκληση στηρίζουν μεταξύ άλλων το γερμανικό παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας και η Ευαγγελική Εκκλησία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
4: Τι γίνεται, ένας χαμός πραγματικά σήμερα. Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Λουτσέσκου και επίσημα. Βλέπω πολύ κινητικότητα στον Παναθηναϊκό στα μεταγραφικά, χωρίς να υπάρχει κάτι ακόμα ανακοινώσιμο. Αλλά ο Έτιαν Καμαρά είναι κοντά, μαθαίνω. Και άλλοι παίκτες γενικά γίνεται δουλίτσα. Σιγά-σιγά ξεκινάει η προετοιμασία Δευτέρα. Την Κυριακή είναι η παρουσίαση του Νίστρουπ, του προπονητή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαφέο, δεξί μπακ από την Μαγιόρκα, Αργεντινός 28 ετών. Έχει σιγά σιγά να κουνιέται το πράγμα.

0: Και εν μέσω Μουντιάλ φυσικά.
1: Μπαίνουν νωρίς οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά.
0: Πρώτα μπαίνουν νωρίτερα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ξεκινούν 23 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός λίγο πιο μετά, η ΑΕΚ λίγο ακόμα περισσοχείο μετά.
1: Και τι άλλο σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ, το Μεξικό με 2-2 χθες κλείδωσε την πρωτιά στον πρώτο όμιλο, κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα. Καναδάς Κατάρ 6-0 με δυστυχώς σοβαρό τραυματισμό ποδοσφαιριστή του, του Καναδά που αποχώρησε τραυματίας με σπασμένο πόδι ουσιαστικά ο Ισμαήλ Κονέ. Αλλά 6-0 είναι η πρώτη νίκη του Καναδά στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο και ήρθε με εξάρα, επί του Κατάρ. Ελβετία-Βοσνία 4-1, Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1 και απόψε έχουμε 10 η ώρα Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία. Μάχη δύο υπήρων ουσιαστικά εκεί. Σκωτία Μαρόκο, Βραζιλία Αϊτή, 1:30 αντίστοιχα και τα ξημερώματα Τουρκία, Παραγουάη. Εντάξει, μέρα που μπορεί νομίζω ο κόσμο να βγει να πιει ένα ποτό. Μπορεί να βγει να πιει ένα ποτό.
1: Καλό ξενύχτη να πούμε, όσο θα δουν.
0: Σωστό. Στην επιστροφή βλέπουμε.
1: Σε ευχαριστώ Δημήτρη.
2: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
10: Έρχονται στο Nova 931.
11: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Είμαι εγώ.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Λοιπόν, αλλαγές τώρα έχουμε από την πλευρά του ανοίγματος του καλοκαιρινού ωραρίου, πιο συγκεκριμένα των καταστημάτων. Σε τροποποίηση του θερινού απογευματινού ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων προχωράει ο Εμπορικός Σύλλογος, μιας και έχει εγκριθεί για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου του 2026. Η συγκεκριμένη απόφαση τώρα στοχεύει στην διευκόλυνση του καταναλωτικού κοινού, μεταφέροντας τις αγορές σε πιο δροσερές ώρες της ημέρας. Η νέα ρύθμιση λοιπόν θα τεθεί σε ισχύ από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου. Κατά το διάστημα αυτό τα εμπορικά καταστήματα της πόλης θα λειτουργούν τις απογευματινές ώρες από τις 6.30 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ, αντί για το μέχρι πρότινος ισχύον ωράριο 5.30 με 9. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εμπορικό Σύλλογο τώρα, η μετατόπιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου το ωράριο να ανταποκριθεί καλύτερα στις κλιματολογικές συνθήκες της θερινής περίοδου, επιτρέποντας μάλιστα στους πολίτες να πραγματοποιηθούν τις συναλλαγές τους με μεγαλύτερη άνεση κατά τις βραδινές ώρες. Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν την τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις της Ξάνθης για τις καλοκαιρινές τους αγορές. Βέβαια, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο που ετοιμάζουν και πάρα πολύ όμορφα πράγματα στον κεντρικό εμπορικό ιστό της πόλης, θα δούμε και τους καλοκαιρινούς μήνες. Το θέμα είναι ότι πάντοτε προτιμούμε την τοπική μας αγορά, γιατί ενδυναμώνουμε την τοπική οικονομία και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. www.novaradio.gr, μας ακούς και εκεί ζωντανά, και δεν ξεχνάς τα social media, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931.
1: Φεύγω, σε κλείνω, αν θες να μείνω, να ακούσω, γίνε άκα. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο, για άλλα

0: Είμαστε πρώτο πυλόν για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθω πολύ σύντομα με τα νεότερα και με την καλεσμένη μου. Αλλά μέχρι τότε λοιπόν θέλω να σας ενημερώσω για την προθεσμία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων που έχει βγάλει και ανακοίνωση και ο Δήμος Ξάνθης. Έχει παραταθεί για μία εβδομάδα, δηλαδή έως 22 Ιουνίου λοιπόν, ενώ ήταν αρχικά μέχρι στις 15 Ιουνίου. Οπότε λοιπόν θα πρέπει οι υπόχροι για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, να ιδιοκτήτες, νομοί και φορείς του δημοσίου, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της σε οικοπαιδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρημοτομικών σχεδίων και περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς συγκεκριμένο ρημοτομικό σχέδιο. Θα πρέπει λοιπόν να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων έως 22 Ιουνίου. Οπότε θα πρέπει εσείς να κάνετε τις ανάλογες ενέργειες. Και βέβαια, αν έχετε απορίες, στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου θα μπορέσετε να απευθυνθείτε για να μπορέσετε και εκεί να λύσετε οποιαδήποτε απορία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα σιγά σιγά. Παραμένετε εσείς εδώ συντονισμένοι στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Και θα έχω μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα στην παρέα μου την αγαπημένη Ανατόλη Πανίδου, ενδυματολόγο, για να μιλήσουμε για την αισθητική, πώς λοιπόν μπορούμε να την αναπτύξουμε και πώς συνδυάζεται με τα ρούχα, με τα χρώματα, με την καθημερινότητά μας. Εκεί θα μας κάνει ωραία παραδείγματα, πάρα πολύ ωραία. Και επίσης έχουμε και πάρα πολλές εκπλήξεις στον αέρα. Παραμένετε εδώ μέχρι και τις 5, ο Γιώργος Κουτσουρλής παρέα σας.
1: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
2: Nova 9:31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο, η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
12: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
14: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
16: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
17: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
18: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
8: Στο Nova 931 News Today.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και νομίζω ότι δεν θέλω να χάσω όρο, όπως κάθε φορά που έχω καλεσμένο θέλω έτσι να τον απολαμβάνουμε, γιατί έρχεται μετά και σύντομα το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσω, να καλησπερίσω και έτσι να ευχαριστηθούμε μια πολύ ωραία συζήτηση με την αγαπημένη μου φίλη εδώ, την Ανατολή την Πανίδου. Λοιπόν, Ανατολή, καλώς ήρθες. Για, τώρα μας ακούς καλύτερα. Μα, για μίλα μας λίγο.
1: Εγώ δεν σας
0: τέλεια,
1: ακούω. Τέλεια. Όμως, εντάξει.
0: Αυτό τώρα, ωραία, θα μιλάμε έτσι πάρα πολύ ωραία, δυνατά και όμορφα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αναλύσουμε λίγο αυτό περί αισθητικής, περί χρωμάτων, περί.
1: Πολλά περί. Μεγάλο το φάσμα των πληροφοριών.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη επίδραση στην καθημερινότητά μας με τρόπο που δυστυχώς δεν αντιλαμβανόμαστε με συνειδητότητα. Το υποσυνείδητό μας αντιδρά συνεχόμενα σε πληροφορίες. Έχουμε ενστικτόδεις αντιδράσεις στα χρώματα, στην αισθητική γενικότερα, στην αρμονία, στη δυσαρμονία. Πράγματα τα οποία μπορούν να μας φτιάξουν την ημέρα με τρόπο που μπορεί να μην κατανοούμε, αλλά είναι βαθιά επιδραστικός. Υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Δηλαδή, τώρα εσύ πώς ορίζεις την αισθητική στην καθημερινή μας ζωή? Λοιπόν, για πες μας.
1: Η αισθητική ουσιαστικά για μένα είναι, και όχι μόνο για μένα, αυτό που μας έχει οδηγήσει όλους και την επιστήμη να δώσω την παρακάτω απάντηση, είναι ότι η αισθητική είναι ο τρόπος που βλέπουμε και ζούμε τη ζωή μας. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον κόσμο και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την θέση μας μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι η αισθητική, ο τρόπος που βλέπουμε τους άλλους και εμάς. Αυτό επίσης το φάσμα είναι τεράστιο, γιατί μπορεί τώρα για παράδειγμα να με ρωτήσει κάποιος ότι για παράδειγμα η συμπεριφορά μας εντάσσεται στο πλαίσιο της αισθητικής. Επειδή λοιπόν η αισθητική είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα, το ξαναλέω, φυσικά ο τρόπος συμπεριφοράς μας είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αισθητικής.
0: Δηλαδή, εγώ για να κάνω ένα παράδειγμα που μου έρχεται κατευθείαν
1: ένας
0: στο μυαλό.
1: Ένας αγενής άνθρωπος είναι αντιαισθητικός, για να σου το πω έτσι.
0: Παρότι είναι όμορφα ντυμένος, παρότι είναι
1: όχι.
0: Μια γυναίκα βαμμένη, χτενισμένη, ναι. Αλλά ο τρόπος είναι αγενής.
1: Δεν σου έχει τύχει με ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ περιποιημένοι. Άνδρες, γυναίκες, οποιοδήποτε, ανεξάρτητα από την ηλικία, ανεξάρτητα από το σε εισαγωγικό στάτους, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά ναι, τη χρησιμοποιώ για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Υπάρχουν άνθρωποι των οποίων η ενέργεια, λέμε έτσι πολύ γενικά, μας φέρνει μια δυσφορία. Δεν έχει τύχει να μπει σε ένα δωμάτιο με άγνωστους ανθρώπους και κάποιος να σου ασκήσει μια έλξη και γοητεία και κάποιος, χωρίς να τον ξέρεις, να πεις «Οπ, εκεί δεν θέλω να πλησιάσω», που μπορεί να είναι οι πιο όμορφοι άνθρωποι, οι πιο καλοντυμένοι άνθρωποι, δεν έχει καμία σημασία. Γιατί το βασικότερο είναι να είμαστε ειλικρινής. Ειλικρινής τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει αυθεντικότητα. Όταν ένας άνθρωπος διαλέγει ένα περιτύλιγμα ώστε να περιβάλλει τον εαυτό του για να σε εισαγωγικά δείξει κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι, να ξεγελάσει αυτό, αυτή η ασυνέπεια λόγου, στάσης ζωής και εικόνας θα αποκαλυφθεί πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί οι άνθρωποι θέλουμε το πολύ 3 δευτερόλεπτα για να αντιληφθούμε απλά και μόνο από την εικόνα ενός ανθρώπου πάρα πολύ συγκεκριμένα και βασικά πράγματα. Το αν αρχικά μας κάνει, μας ταιριάζει αυτός ο άνθρωπος. Είναι 3 δευτερόλεπτα. Αν είναι απειλητικός απέναντί μας. Αν για κάποιο λόγο μπορεί να φοβηθούμε την εικόνα του. Μπορεί να λάβουμε κάποια άλλα στοιχεία, να αποδώσουμε κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Θα μου πεις όμως εδώ ή εσύ ή κάποιος άλλος ότι Ανατολή, με αυτόν τον τρόπο δεν βάζουμε απλά ταμπέλες πάρα πολύ εύκολα, δεν λέμε συχνά να μην κρίνουμε τους ανθρώπους από την εικόνα. Θα πω κάτι απλό το οποίο το χρησιμοποιεί ο λαός μας πάρα πολλά χρόνια. Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Τον παπά όμως τον αναγνωρίζεις από τα ράσα. Οπότε η εικόνα μας είναι μία γλώσσα επικοινωνίας χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε λέξεις. Είναι εξολεκτικός τρόπος επικοινωνίας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο που επιλέγουμε να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας στο περιβάλλον και στον περιγυρό μας, διαλέγουμε πώς θέλουμε να μας βλέπουν οι άνθρωποι γύρω μας.
0: Άρα ξεκινάει από το μέσα μας και μετά πάντα βγαίνει προς τα έξω.
1: Πάντα.
0: Ωραία. Τώρα όμως η αισθητική, ανάλογα με την εποχή, έχει κάποιες σταθερές αξίες ή μεταβάλλεται, αλλάζει?
1: Λοιπόν, θα σου απαντήσω. Δεν είναι κάτι μακριά από τη λογική των ανθρώπων όλα αυτά που θα πούμε σήμερα. Η αισθητική μεταβάλλεται.
0: Πολλές φορές απλά θέλουμε η σκέψη μας, συγγνώμη που σε διακόπτω, θέλουμε ουσιαστικά πολλές φορές από κάποιον ο οποίος γνωρίζει κάτι και πολλά παραπάνω από εμάς, να επιβεβαιωθούν οι σκέψεις μας, οι ιδέες μας.
1: Χρειαζόμαστε μια επιβεβαίωση πάντα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι, το ξαναλέω, δυστυχώς το αντικείμενό μου είναι ένα αντικείμενο το οποίο πολλοίς κόσμος δεν το παίρνει στα σοβαρά. Κοινώς μπορεί να μας πούνε, εντάξει παιδιά, ηρεμήστε, με ρούχα ασχολείστε. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα που γίνεται με το που γεννηθεί ένας άνθρωπος, ένα μωρό, το πρώτο πράγμα που κάνεις αφού το περιποιηθείς είναι να το ντύσεις. Οπότε το ρούχο που τοποθετούμε επάνω μας είναι το πρώτο πιο κοντινό περιβάλλον μας, μας αγκαλιάζει, μας περιβάλλει. Και είναι τοποθετημένο στο πιο μεγάλο μας όργανο, το δέρμα μας. Το δέρμα μας τι μας κάνει? Μας κάνει να νιώθουμε, να αισθανόμαστε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν στο τι τοποθετούμε πάνω στο δέρμα μας. Για πάρα μα πάρα πολλούς λόγους. Και για λόγους υγείας κτλ. Αλλά κυρίως για το πώς αισθανόμαστε. Γιατί το πώς αισθανόμαστε καθορίζει και τον τρόπο που θα συμπεριφερθούμε. Αλλά για να επαναφέρω την κουβέντα στο αρχικό, θα πω ότι η αισθητική, όπως προείπα, είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα, η οποία εννοείται ότι αλλάζει όσο αλλάζει και η κοινωνία. Η κοινωνία μας πάντα είναι μεταβαλλόμενη. Αλλάζει η κοινωνία, αλλάζει το αισθητικό μας κριτήριο. Για παράδειγμα, κάτι που ήταν όμορφο το 1900, σήμερα δεν είναι απαραίτητα όμορφο. Κάτι το οποίο είναι σήμερα όμορφο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι το κριτήριο, δηλαδή διαφοροποιείται. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σταθερές αξίες μέσα στα χρόνια. Και είναι όλα αυτά στα οποία αντιδρά ο εγκέφαλός μας. Ο εγκέφαλος λοιπόν του ανθρώπου αντιδρά στην αρμονία ή την δυσαρμονία. Η αρμονία είναι κάτι το οποίο, για παράδειγμα, ο άνθρωπος όταν μπαίνει σε ένα χώρο ή βλέπει έναν άλλον άνθρωπο, δεν την αντιλαμβάνεται. Γιατί? Γιατί η αρμονία σου δημιουργεί ηρεμία. Όταν κάτι σου δημιουργεί ηρεμία, δεν νιώθεις κάτι, νιώθεις απλά ήρεμος. Η δυσαρμονία από την άλλη, το χάος που μπορεί να επιφέρει η δυσαρμονία, σου δημιουργεί μια ενστικτόδη αντίδραση, μια ανησυχία, αναρωτιέσαι για κάποια πράγματα εκείνη τη στιγμή, σε ενοχλεί κάτι που ίσως να μην μπορείς να καταλάβεις και τι είναι.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε στην κοινωνία.
0: Η δυσαρμονία
1: σήμερα
0: ουσιαστικά τι, από τον περιβάλλοντα χώρο, από
1: λοιπόν,
0: τον προσωπικό μας χώρο. Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, τώρα μου ήρθε αυτή η ερώτηση. Λέω, στο σπίτι το οποίο ζούμε κάθε μέρα και που επιλέγουμε, τι επίπλα θα βάλουμε, τη μαξιλάρια, τη καναπέ, τη χρώματα.
1: Βασικό το χρώμα. Ενστικτώδης αντίδραση και στο χρώμα. Λοιπόν, θα σου πω τώρα το εξής.
0: Βέβαια, θέλω να είναι ταιριαστά όλα. Π.χ. εμένα το σπίτι μου θα μου άρεσε έτσι πολύ να είναι τύπου νησιώτικο. Γιατί μου αρέσει το
1: ποια
0: καλοκαίρι.
1: Ποια χρώματα σ' αρέσουν,
0: Ποια χρώματα. Ναι, μου αρέσει το λευκό, μου αρέσει το γαλάζιο, μου αρέσει αυτό το.
1: Άρα σου αρέσει το φως και
0: αυτό
1: η
0: το πράσινο. Ούτε, όχι το πράσινο ακριβώς. Πώς λέγεται αυτό. Ναι.
1: Αυτό το της μέντας.
0: Της μέντας, μπράβο. Όλα αυτά μου αρέσουν. Όμως, αυτά τα επιλέγω σε στοιχεία μέσα στο σπίτι εγώ.
1: Κοίταξε, πολλές φορές συμβαίνει άνθρωποι να μου πούν ότι Ανατολή μου αρέσει αυτό το χρώμα και αυτό, αλλά είναι ένα χρώμα το οποίο θέλω να το βλέπω στον περιβάλλοντα χώρο μου. Αλλά δεν θέλω να το φορέσω πάνω μου. Υπάρχει
0: ναι,
1: και αυτό. Δηλαδή, μας αρέσουν άλλα χρώματα για το περιβάλλον μας, για το σπίτι μας, και άλλα χρώματα θα επιλέξουμε να φορέσουμε. Και αυτό έχει πάρα πολύ. Έχει λογική.
0: Ναι.
1: Για μένα σίγουρα που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Θα σου πω για να το επαναφέρω ότι όσον αφορά την αισθητική που είπαμε ότι είναι μεταβαλλόμενη γιατί αλλάζει και η κοινωνία μας, αλλάζουν τα κριτήρια. Από εκεί και βάσει των trends και της μόδας που υπάρχει κάθε φορά. Από εκεί και έπειτα όμως υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές. Η πρώτη βασική αρχή είναι η αρχή της αρμονίας. Ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα όλο αυτό. Η αρμονία ουσιαστικά δεν είναι απαραίτητα συμμετρία. Είναι συμμετρία, είναι και συμμετρία μάλλον, αλλά πιο πολύ είναι ότι τα στοιχεία με έναν τρόπο είναι σε διάλογο μεταξύ τους και ισορροπία. Δηλαδή, σε ένα πρόσωπο, για παράδειγμα, τώρα που είναι και πάρα πολύ στη μόδα και είναι πάρα πολύ μεγάλο trend το κομμάτι των make-up artist και της αισθητικής υπό αυτήν την έννοια. Γιατί συχνά να πω και αυτό, λέμε τη λέξη αισθητική και το μυαλό μας πηγαίνει κατευθείαν στα κέντρα αισθητικής. που έχουν, ναι, ενώ ουσιαστικά η λέξη αισθητική είναι κάτι πολύ διαφορετικό επί της ουσίας, που σίγουρα όμως αφορά και αυτά τα επαγγέλματα, αυτόν τον κλάδο. Θα πω όμως ότι λοιπόν η αρμονία δεν είναι απαραίτητα συμμετρία, είναι όμως κυρίως συμμετρία και είναι η ισορροπία και ο τρόπος που δένουν τα στοιχεία μέσα σε ένα πλαίσιο και σε ένα σύνολο. Αυτό λοιπόν ο ανθρώπινος εγκέφαλος το αντιλαμβάνεται, παίρνει την πληροφορία χωρίς συνειδητότητα. Είμαστε πομπή, ωραία, mm-hmm. και δέκτες. Εκπέμπουμε σήματα και βέβαια λαμβάνουμε. Πολύ ωραία. Ο οργανισμός μας, ο εγκέφαλός μας είναι ένα τόσο μαγικό όργανο, εργαλείο, και όσο προχωρά και η νευροεπιστήμη μέσα σε αυτό, ανοίγουν ακόμα περισσότερες πόρτες γνώσης και πληροφορίας στο να καταλάβουμε το πώς αλληλεπιδρούμε με τα χρώματα, πώς αλληλεπιδρούμε με την αρμονία που είναι το βασικό μας στοιχείο μέσα στο κομμάτι της αισθητικής, στο πώς αντιδρούμε απέναντι στην αναλογία, όπου και οι αρχαίοι Έλληνες και η αναγέννηση και πολλοί μεταγενέστεροι καλλιτέχνες πίστευαν ότι ορισμένες αναλογίες δημιουργούν την αίσθηση της τάξης και παράλληλα της ευχαρίστησης. Όλα αυτά αποδεικνύονται βάσει ερευνών. Υπάρχει mm-hmm. επιστήμη μέσα σε όλα αυτά.
0: Ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά όλο αυτό.
1: Θέλεις να σου πω από πού ξεκινάει? Από τον παππού μας και τη γιαγιά μας που ήταν στις σπηλιές. Και υπάρχει μάλιστα γενετική πληροφορία, η οποία μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, και όπως έλεγε και ο Καζαντζάκης, κουβαλάω μέσα μου όλους τους προγόνους. Ήτανε μαγικό αυτό που έγραψε, γιατί κρύβει μεγάλη σοφία. Κουβαλάμε μέσα μας πληροφορίες αιώνων ύπαρξης ανθρώπινης, και γι' αυτό έχουμε ενστικτόδεις αντιδράσεις στα χρώματα και στα σχήματα. Και ναι, παίζει τεράστιο ρόλο το σε ποια εποχή γεννιέται ένα παιδί, το σπίτι μέσα στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί, σαν χώρος, mm-hmm. σαν δομή, σαν καθαρότητα, σαν χρώμα. Και από εκεί και έπειτα, σαφώς, στην ενήλικη ζωή μας, τα σπίτια που εμείς φτιάχνουμε και επιλέγουμε να ζήσουμε μέσα σε αυτά, πέρα από το ότι δείχνουν το χαρακτήρα μας, τις τάσεις που έχουμε σε κάτι που μας αρέσει ή όχι, σίγουρα επηρεάζουν καθημερινά τη διάθεσή μας.
0: Τώρα, πέρα από την προσωπικότητα,

0: ουσιαστικά ο άνθρωπος έχει μια βασική ανάγκη πάντα, βάσει ενστίκτου και αυτό. Ο άνθρωπος πάντα θέλει να νιώθει την ασφάλεια του ανήκειν. Ανήκω σε μια ομάδα. Ανήκω σε ένα σύνολο. Γίνομαι αποδεκτός. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να έχω κοινά στοιχεία με αυτό το σύνολο. Πάνω σε αυτό λοιπόν το αίσθημα πάτησε και το κομμάτι της μόδας. Με το που νιώσει ασφάλεια το άτομο και την αποδοχή της ομάδας, από εκεί και πέρα μπαίνει στη διαδικασία να ξεδιπλώσει τον εαυτό του και να αρχίσει λίγο-λίγο να διαφοροποιείται από την ομάδα. Και εκεί μπαίνει η μοναδικότητα του καθένα κτλ. Γιατί αλλιώς θα ήμασταν όλοι ίδιοι και δεν είμαστε. Δεν γεννιόμαστε ίδιοι και δεν χρειάζεται να είμαστε ίδιοι.
1: Μα αυτό που λες τώρα, πέρα από λέω τα ρούχα και τα χρώματα και όλα αυτά που επηρεάζουν, βλέπω π.χ. παιδιά της εφηβείας που επηρεάζονται κατά κόρον από τα social media και τους influencer.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Να μιμούνται και τρόπους έκφρασης, να μιμούνται εκφράσεις. Ενώ και ενώ συμπεριφορά.
0: Ναι, δανείζονται. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό γιατί αν το σκεφτείς πάρα πολύ απλοϊκά.
1: Ακόμα και η γλώσσα του σώματος είναι η ίδια.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή με που είμαστε ενήλικες και καθόμαστε εδώ και μιλάμε ο ένας απέναντι στον άλλον, αναπαράγουμε ουσιαστικά πρότυπα τα οποία πήραμε από τους ανθρώπους που είχαμε στο κοντινό μας περιβάλλον. Τα παιδιά, όλα τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Δεν ακούν. Βλέπουν. Όσοι άνθρωποι μεγαλώνετε παιδιά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Οπότε είναι λογικό να έχει πολύ μεγάλη απήχηση στις νεότερες, μικρότερες ηλικίες το κομμάτι του Instagram, του Facebook, του TikTok και όλων αυτών των social media, της εικόνας με την επιδραστικότητα που έχει σήμερα. Υπάρχει όμως μια λαθεμένη αντίληψη μέσα σε όλο αυτό. Θεωρούμε κακώς, και το βλέπω και από τους φοιτητές μου συχνά αυτό, ότι η μόδα είναι αυτό που βλέπουμε στα social media. Η μόδα δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια αναπαραγωγή. Η μόδα είναι γέννηση, όχι αναπαραγωγή. Αναπαραγωγή και όλο αυτό που βλέπουμε στα social media είναι η γρήγορη μόδα. Το fast fashion, όπως λέμε. Είναι αυτό που έχει κατακλείσει τις ζωές μας με πολύ κακή ποιότητα ρούχων, δυστυχώς. Και είπαμε ότι πρέπει να προσέχουμε πάντα το υλικό που βάζουμε πάνω στο δέρμα μας. Είναι το μεγαλύτερο όργανό μας. Αυτό το λέω και θα το λέω πάντα. Και στα social media πλέον γίνεται αυτό που η δική μας γενιά, Γιώργο, πρόλαβε ως telemarketing, να σου το πω έτσι. Και αυτή η αισθητική του telemarketing είναι δυστυχώς μια φτηνή αισθητική. Και δυστυχώς μέσα από τα social media σήμερα, και είναι πάρα πολύ λογικό γιατί το ξαναλέω ότι τα παιδιά δεν έχουν φίλτρο, το σχηματίζουν και χρειάζονται καθοδήγηση γιατί είναι αχανές το φάσμα του ίντερνετ. Μπορείς να επηρεαστείς και πολύ θετικά γιατί σου παρέχει και πρόσβαση σε γνώση, αλλά μπορείς να επηρεαστείς και πάρα πολύ αρνητικά γιατί θα θεωρήσεις ότι η ζωή είναι αυτό που βλέπεις εκεί, ότι η αισθητική είναι αυτό που βλέπεις εκεί, η κουλτούρα είναι αυτό, η μόδα είναι αυτό. Όχι. Η κουλτούρα, η μόδα, η αισθητική είναι αυτό που βλέπω έξω στο δρόμο όταν περπατάω. Αυτό είναι το περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρώ συνεχόμενα. Ό,τι υπάρχει στα social είναι μια ψευδαίσθηση. Είναι μια δεύτερη ζωή που δεν ζούμε στην πραγματικότητα, είναι ένα virtual reality, στο οποίο βολευόμαστε όλοι να δείχνουμε κάτι που δεν είμαστε.
1: Τις περισσότερες φορές. Έτσι. Τώρα γυρίζω σελίδα και λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί θα σε έχουμε και μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα. Πάμε λίγο στα χρώματα. Υπάρχουν τώρα χρώματα τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο για το πώς μας αντιλαμβάνεται ο κόσμος που μας παρατηρεί καθημερινά στη δουλειά μας, στην κοινωνική μας ζωή, μέσα στην οικογένειά μας, έτσι.
0: Μπορώ να σου φέρω.
1: Και επηρεάζουν βέβαια και την ψυχολογία.
0: Το πρώτο είναι αυτό, λοιπόν. Θα πω και ίσως γίνω κουραστική ότι οι άνθρωποι αποδεδειγμένα έχουμε ενστικτόδη αντίδραση στα χρώματα. Δηλαδή, πριν μπει η λογική σκέψη και πούμε «Α, αυτό μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει», έχουμε λάβει ήδη μια πληροφορία. Κάθε απόχρωση δημιουργεί ένα διαφορετικό συνέστημα με τρόπο που δεν είναι συνειδητός. Το ένστικτό μας είναι πριν και πάνω απ' όλα. Δηλαδή, είτε βγω εγώ από την ντουλάπα ένα βράδυ και σε τρομάξω και πεις «αμάν φοβάμαι», τρόμαξα, το ίδιο πράγμα, αλλά σε μικρότερη ένταση, ως προς τον τρόπο που θα το εκφράσεις, συμβαίνει όταν έρχεσαι σε επαφή με ένα χρώμα. Έχει τύχει σε συνεδρίες χρωματολογίας που έχω κάνει, να έχω, για παράδειγμα, έναν άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόμουν, ο οποίος, όταν κάναμε το τεστ χρωμάτων, τοποθετήθηκε ένα κίτρινο ύφασμα κοντά στο πρόσωπό του. Με το που

0: Θετήθηκε αυτό το ύφασμα στα 20 δευτερόλεπτα, μπορώ να σου πω, ήταν αστραπιαίο. Ο λαιμός του είχε κοκκινήσει. Και μπήκαμε στη διαδικασία να δούμε γιατί είχε τέτοια αντίδραση σε αυτό το χρώμα. Είχε τέτοια αντίδραση λοιπόν σε αυτό το χρώμα, γιατί μετά από κάποια έρευνα που έγινε και τα λοιπά, συνειδητοποίησαμε ότι όταν ήταν μικρό στο δωμάτιό του ήταν βαμμένο κίτρινο. Οι γονείς του ήταν τιμωρητικοί, τον έβαζαν τιμωρία συχνά στο δωμάτιό του, έκλαιγε, δεν πήγαινε κανένας εκεί και ένιωθε να πνίγεται πάντα μέσα στο κίτρινο. Mm. Οπότε στην ενήλικη ζωή του δεν μπορούσε για κανένα λόγο να έρθει σε επαφή με το κίτρινο, το οποίο για άλλους ανθρώπους ουσιαστικά είναι η μίμηση του φωτός. Τους φέρνει χαρά, ειδικά στα, νέα, στα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά, για παράδειγμα, αν τα βάλεις κοντά σε κίτρινο, σε πορτοκαλί, σε αυτό το λαχανί, το παιχνιδιάρικο, σε αυτά τα γαλάζια, τα παιδιά με αυτά τα χρώματα παίζουν. Γιατί τους φτιάχνει η διάθεση. Από εκεί και πέρα όμως όλοι κουβαλάμε βιώματα, με εμπειρίες που είχαμε σε δυσάρεστες ή ευχάριστες συνθήκες στη ζωή μας και συγκυρίες.
1: Και ενδόμηχα συνδυάζονται.
0: Πάντα, ναι. Ενστικτώδης αντίδραση, και διαμορφώνεται φυσικά και όλο αυτό από τα βιώματά μας. Έχει τύχει με άνθρωπο. Με το κόκκινο χρώμα να έχει ένα θέμα, γιατί δυστυχώς είχε μια βίαιη ανάμνηση από τη μητέρα του. Έτυχε να πάει για μια συνέντευξη για δουλειά. Γενικά στη συνέντευξη για δουλειά, είτε παίρνεις εσύ συνέντευξη από κάποιον, είτε πηγαίνεις εσύ για να σου πάρουν συνέντευξη, προτιμούμε να κρατάμε χαμηλούς τόνους ως προς την χρωματική μας παλέτα, για να μην διεγείρουμε συναισθήματα έντονα στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Έτυχε σε εκείνη τη συνέντευξη όμως ο άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε, τον εξέτασε, εν πάση περιπτώσει, να φοράει ένα κόκκινο ρούχο. Είχε ένα αρνητικό βίωμα συγκεκριμένος, έχασε τα λόγια του, δεν πήγε καθόλου καλά αυτό, και πιο πολύ ήταν το ότι είχε ταραχή.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνει.
1: Τώρα μπορούμε εμείς όμως να ανακαλύψουμε μόνοι μας ποια χρώματα είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά αισθανόμαστε τόσο όμορφα, άνετα, χαλαρά και θέλουμε τα υιοθετήσουμε, ακόμα και γιατί πολλές φορές θέλουμε να πάμε σε ένα event, σε ένα γάμο, σε μία βάφτιση και λέμε κάτι θα βάλω ξεχωριστό. Πάντοτε αυτό το ξεχωριστό ξέρεις ότι υπάρχει.
0: Θέλουμε λίγο να...
1: Να διαφέρουμε. Μπορούμε μόνοι μας να ανακαλύψουμε τα χρώματα που μας ταιριάζουν?
0: Αρχικά έχουμε όλοι μία φυσική τάση απέναντι σε κάποια χρώματα και συχνά βγαίνει και σωστή. Το πώς νιώθω, αν νιώθω καλά μέσα σε ένα χρώμα. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν τρόποι, σαφώς υπάρχουν κάποια τεστ. Βλέπουμε και στα social media viral test με υφάσματα και τα λοιπά που τοποθετούνται. Υπάρχουν τεστ ερωτήσεων. Υπάρχει μια διαδικασία που κάνουν οι αισθητικοί και οι make-up artist με το χρώμα της φλέβας. Αν είναι μπλε, αν είναι πράσινη και τα λοιπά και τα λοιπά, που μπορούμε να δούμε αν ανήκουμε σε κάποια εποχή συγκεκριμένη, τύπου χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, και κάθε εποχή συνδέεται με μια συγκεκριμένη παλέτα. Πάντα έχουμε μια πρώτη και μια δεύτερη παλέτα. Αυτό το ανακάλυψα με πολύ μεγάλη μου χαρά τα τελευταία χρόνια, ότι υπάρχει και η δευτερεύουσα παλέτα ως συμπληρωματική, και λειτουργούν η μία με την άλλη πάντα χέρι-χέρι. Υπάρχουν όμως τρόποι σίγουρα. Υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί που κάνουν συνεδρίες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σε βάλουν σε αυτή τη διαδικασία και να βρεις τον τρόπο.
1: Αλλά και μόνοι μας μπορούμε να μπούμε λίγο σε αυτό το πρώτο. Γιατί θα πούνε, θα πρέπει δηλαδή και εμείς να πληρώσουμε για να κάνουμε αυτό το τεστ. Μόνοι μας, λέω, πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε?
0: Πάρα πολύ εύκολα.
1: Μπορούμε, έτσι.
0: Μπορείς να πας στον καθρέφτη σου. Κοίταξε το. Είναι πάρα πολύ απλό το κριτήριο, Γιώργο. Νομίζω ότι όλοι όταν πάμε μπροστά σε ένα καθρέφτη και βλέπουμε ένα χρώμα κοντά στο πρόσωπό μας, πάντα όμως θα πρέπει να το βλέπουμε αυτό. Γιατί πάντα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλα είναι συνοδευτικά στο πρόσωπο. Όλα πλαισιώνουν το πρόσωπο. Οπότε θα πρέπει να μην καταπίνει το χρώμα που φοράς το πρόσωπό σου. Γιατί εκεί είναι όλα τα μέσα έκφρασή σου. Αν σε καταπιεί το χρώμα, γιατί συχνά λέμε τον κατάπιε, την κατάπιε το ρούχο. Δεν είναι το ρούχο, είναι το χρώμα. Και μετά έρχεται το ρούχο ως πατρόν, ως όγκος. Οπότε υπάρχουν χρώματα τα οποία τα βλέπουμε και μόνοι μας ότι μας χλωμιάζουν. Δεν μας πάνε τόσο, μας κάνουν ίσως πιο ασθενικούς να φαινόμαστε, πιο υποτονικούς, ή μας υπερκαλύπτουν.
1: Μάλιστα. Για να μην μας καταπιεί και το διαφημιστικό διάλειμμα, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε και παραμένουμε εδώ συντονισμένοι με την Ανατολή Πανίδου, γιατί θα πούμε και για την αυτοπεποίθηση, η οποία ενισχύεται μέσα από τα χρώματα, από το ντύσιμό μας το καθημερινό. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Nova Radio 931 και στο Nova Report.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
3: Νόβα 931.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο
8: σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία. Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
3: Nova 931.
1: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και τώρα νομίζω είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε, Ανατολή, και νομίζω θα σε έχουμε λίγο παραπάνω, αλλά δεν σε πειράζει. Νομίζω...
0: Εμένα καθόλου, η παρέα σας είναι απολαυστική πάντα.
1: Πολύ χαίρομαι, σε ευχαριστώ. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα και να πούμε όσον αφορά λίγο για αυτό που είπαμε, έτσι, λίγο πριν. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε λίγο να δούμε για την μόδα. Πώς λοιπόν ένα σωστό ντύσιμο μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή μας καθημερινά και στην επαγγελματική, κοινωνική ζωή, εάν αυτά βέβαια διαχωρίζονται κιόλας.
0: Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως εξελίσσεται η καθημερινότητά μας τα τελευταία χρόνια, νομίζω πως οι άνθρωποι έχουμε σε εισαγωγικά μπλέξει αναπόφευκτα την προσωπική και επαγγελματική μας ζωή. Δηλαδή είναι τόσες πολλές οι ώρες εργασίας που ένας άνθρωπος συχνά για να έχει κοινωνική ζωή, προσωπική ζωή, φεύγει κατευθείαν από τη δουλειά του για να πάει να συναντήσει φίλους, οικογένεια, κάποιον σύντροφο ή οτιδήποτε τέτοιο, για να μπορέσει να συναναστραφεί και να επικοινωνήσει, να αλληλεπιδράσει με άλλους ανθρώπους. Οπότε δεν έχουμε, νομίζω, πολύ μεγάλα περιθώρια. Δηλαδή, ξαφνικά αυτό που ζούσαν τη δεκαετία του 90 στη Νέα Υόρκη κατάφερε να έρθει μετά από τόσα πολλά χρόνια σε μια π.χ. πολύ μικρή κοινωνία όπως η Ξάνθη, όπου όλοι οι άνθρωποι είναι κατά κύριο λόγο στο δρόμο γιατί εργάζονται πάρα πολύ και προκειμένου να συναντήσουν τους ανθρώπους που θέλουν, φεύγουν κατευθείαν από τη δουλειά τους. Οπότε συχνά τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κουβαλάμε κάτι μαζί μας. Οι γυναίκες, για παράδειγμα, που παλιότερα υπήρχε και ένα dress code όπου έπρεπε να φοράμε ψηλά παπούτσια, τα τελευταία χρόνια τι έχει γίνει? Έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή και έχουν φύγει τα τακούνια. Αυτό εσένα τις έχει δυσαρεστήσει, βέβαια.
1: Εμένα με έχει δυσαρεστήσει, αλλά ξέρεις γιατί γελάω? Γιατί θα σου πω κάτι τώρα. Οπότε έχει εκπομπή και θα βδω, γιατί δουλεύω εκείνη την ώρα, η Φέη Σκορδά. Θα τη στείλω μήνυμα, οπότε, γιατί αρχίζει και φοράει πιο casual ρούχα και με σπορτέξ.
0: Και εσένα
1: πιο...
0: αυτό δεν σ' αρέσει?
1: Όχι, όχι, πίστεψε με, μου αρέσει. Και λέω, και της λέω, λέω Φέη, πραγματικά λέω μου αρέσει, όπως και η Ναταλία Γερμανού της το λέω. Κάθε φορά όταν φοράει ρούχα casual μαζί με sneaker, τους λέω μπράβο, λέω, ρε κορίτσια.
0: Κοίταξε, μιλάμε για δύο πολλές.
1: Μόνο την Κατερίνα καινούριο δεν

0: Έχω.
1: Δεν γίνεται επί... νομίζω.
0: Λέω, Κατερίνα δεν θα φορέσει ένα σπρώξ. Μου λέει, εγώ σπρώξ. Μου λέει, Γιώργο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν γίνεται. Δεν είναι η ιδιοσυγκρασία τη. Ναι. Κατά κανένα καινούριο αυτή. Είναι
0: και όμως,
1: αυτό εκφράζει.
0: Και όμω λέω, τη λέω, μόνο εσένα λέω δεν έχω πετύχει να φορά την λέω σνίκερ. Και δεν μάλλον δεν θα την πετύχουμε ποτέ.
1: Και
0: τέλος
1: δεν χρειάζεται, γιατί δεν θα είναι.
0: Ο εαυτό τη.
1: Ο εαυτό τη. Ναι. Ακριβώ. Ο καθένα εκφράζεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Δε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, μέσα στο κομμάτι του πώ μα φτιάχνει κάτι τη διάθεση κτλ. Υπάρχει μια πολύ βασική μετατόπιση αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί πλέον η ομορφιά δεν αξιολογείται από το μάτι αλλά από το αποτύπωμα, ας πούμε, που αφήνει στο νευρικό μας σύστημα. Δηλαδή, έτσι όπως είναι η καθημερινότητά μας, ο μόνος τρόπος για να αισθανθούμε καλά είναι να νιώθουμε όμορφα και άνετα μέσα στα ρούχα που φοράμε. Mm-hmm. Οπότε, έχει μετατοπιστεί το κριτήριο από το πώς με βλέπεις εσύ στο πώς εγώ νιώθω με αυτό που φοράω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον τον πρώτο λόγο τον έχουμε εμείς για το πώς θέλουμε να φαίνεται ο εαυτός μας και έπειτα τα βλέμματα των υπολείπων. Δινόμαστε για εμάς πάνω απ' όλα. Λοιπόν, υπάρχουν φυσικά πάρα πολλοί τρόποι. Ας ξεκινήσουμε και πάλι από τα πολύ βασικά, να προσέχουμε πάρα πολύ τα υφάσματα που βάζουμε πάνω στο δέρμα μας. Να προτιμούμε φυσικά υλικά, να προτιμούμε υλικά τα οποία είναι μαλακά πάνω
0: βέβαια,
1: στο δέρμα μας.
0: Βέβαια, κοιτάμε τώρα σε διακόπτω, Ανατολή μου, αλλά προτιμάμε και το, κοιτάμε την τιμή. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω
1: όχι,
0: από την.
1: Εννοείται. Μιλάμε για μια τεράστια γιατί οικονομική ύφεση αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί συνήθως λένε ότι, όσο πιο φθηνό, τόσο και δεν
1: έχω
0: έχει
1: δει
0: την
1: πάρα πολλά ακριβά ρούχα να είναι ένας καθαρός πολυαστέρας και να πληρώνουμε υπέρογκα ποσά για ρούχα. Ναι, φυσικά. Πάρα πολλές εταιρείες δυστυχώς σήμερα εκμεταλλεύονται αυτήν την κατάσταση και σχροκερδούν πάνω στην ανάγκη του ανθρώπου για ένδυση, γιατί η ένδυση σίγουρα είναι ένα κομμάτι που καλύπτει το σώμα μας στην καθημερινότητα κτλ. Είναι τρόπος έκφρασης. Για παράδειγμα, το βλέπεις και εσύ, το βλέπουμε όλοι μας. Μια περίσταση τύπου ένας γάμος, ένα κάτι τέτοιο που πρέπει να πάμε λίγο πιο επίσημα κτλ. Πόσα ρούχα έχεις δει με το που μπαίνει η λέξη γάμος μέσα? Έτσι. Η τιμή ανεβαίνει αυτόματα. Η ποιότητα των υφασμάτων, κατά κύριο λόγο, είναι ο πιο ευγενικός χαρακτηρισμός που μπορώ να χρησιμοποιήσω, εσχρή.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για συνθετικά υφάσματα, για πολυαστέρα. Είναι απαγορευτικό για το δέρμα μας και προσοχή και στα παιδιά μας τι φοράμε.
0: Πάνω
1: πολύ απ' βασικό.
0: Όλα και το λένε συνέχεια και οι δερματολόγοι.
1: Έτσι. Φυσικές ύλες όταν... όσο μπορούμε και υπάρχουν εναλλακτικές, υπάρχουν εταιρείες.
0: Υπάρχουν εναλλακτικές και οικονομικές λύσεις, να μην νομίζουμε όλοι
1: ότι το ακριβό είναι και καλό.
0: Είναι και καλό.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτός ο μύθος νομίζω θα πρέπει λίγο σιγά σιγά να φύγει από το μυαλό μας. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν βλέπεις διαφορές τώρα στον τρόπο που αντιμετωπίζουν την αισθητική οι νεότερες γενιές σε σχέση με τις παλαιότερες.
1: Σαφώς. Όπως είπαμε και πριν, η αισθητική δεν είναι ένα σταθερό πράγμα αμετάβλητο. Μεταβάλλεται όσο μεταβάλλεται και η κοινωνία μας συνεχόμενα και καθημερινά. Υπάρχουν, είπαμε, οι βασικές αρχές οι οποίες έχουν να κάνουν με την αρμονία και την ισορροπία και όλα αυτά. Σίγουρα όμως η κάθε γενιά έχει την αισθητική της, έχει την κουλτούρα της και έχει και τη μόδα της. Γιατί αναφέρω τη λέξη κουλτούρα. Συχνά η μόδα συνδέεται, για παράδειγμα, με τη μουσική μας κουλτούρα. Έχουμε δει δηλαδή ότι πάρα πολλά μουσικά ρεύματα επηρεάζουν τον τρόπο που ντύνονται οι άνθρωποι οι οποίοι ακούνε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής. Οπότε η αισθητική μας μεταβάλλεται, γιατί εξελίσσεται και η κοινωνία μας συνεχόμενα. Ανακαλύπτουμε νέα πράγματα. Κακά τα ψέματα, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, που είναι ένα πολύ όμορφο πράγμα αυτό που συμβαίνει, ότι γνωρίζονται οι λαοί και αλληλεπιδρούν μέσα από την εθνική τους ταυτότητα και υπάρχει αυτή η πρόσμιξη. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο στα δικά μου τα μάτια να συμβαίνει με σεβασμό ένας πάντα απέναντι στον άλλον και πάντα αυτό μεταφράζεται στη μόδα. Το βλέπουμε να συμβαίνει συνεχόμενα. Οπότε, ναι, σήμερα οι νέοι είναι πιο απενοχοποιημένοι ως προς το τι θα φορέσουν οι ίδιοι. Παρόλα αυτά όμως, δυστυχώς, ενώ ζούμε στα χρόνια της αποδοχής, μην ξεχνάμε και το body positive κίνημα και όλα αυτά, το οποίο εγώ ως επαγγελματίας πάντα το μεταφράζω τι και λέω τι στους φοιτητές μου για να τους γκρεμίσω το όνειρο, δυστυχώς. Αν δεν υπήρχαν οικονομικοί δείκτες που έλεγαν ότι εδώ υπάρχει ένα αγοραστικό κοινό σε εισαγωγικά προς εκμετάλλευση, δεν θα υπήρχε καμία ένταξη και καμία αποδοχή. Ζούμε λίγο σε υποκριτικά χρόνια που παλεύουμε για αποδοχή, μιλάμε για ισότητα στα σώματα, στα και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν μπορούν να βρουν να αγοράσουν ρούχα στο νούμερό τους, mm-hmm. γιατί δεν τους συμπεριλαμβάνει ο παραγωγός στα νούμερά του. Είναι σαν να τους λέει ότι όχι, δεν θα φορέσεις τα ρούχα μου. Οπότε τα νέα παιδιά είναι μεν πιο ανοιχτά στο τι θα φορέσουν τα ίδια πάνω στο σώμα τους, συχνά όμως γίνονται επικριτικά ως προς τους άλλους. Αυτό το πράγμα...
0: Βέβαια, σε όλο αυτό το πλαίσιο, όταν ντυνόμαστε, mm-hmm. νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά mm-hmm. από... Δεν ξέρω σε ποια ηλικία ανακαλύπτουμε και μπορούμε τέλος πάντων να σεβαστούμε και τον εαυτό μας και το σώμα μας.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: ζωντανός οργανισμός αυτό. Είναι
0: γιατί το λέω αυτό. Εννοείται ότι έχουμε παραπάνω κιλά. Μπορούμε όμως όλα αυτά να τα αναδείξουμε, έτσι.
1: Το αγκαλιάζεις αυτό.
0: Μπράβο. Αγκαλιάζουμε, σεβόμαστε
1: τον
0: το σώμα μας.
1: Εννοείται.
0: Τώρα, θεωρώ τώρα, άμα ανοίξουμε mm-hmm. τη συζήτηση,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις δει και έχω δει πολλά.
1: Θα σου πω τώρα τι γίνεται.
0: Τώρα θα μου πεις. Mm-hmm. Δεν είναι το θέμα. Όχι, είμαι πολύ κατά στο να κοροϊδέψεις. Εννοείται.
1: Αυτό
0: έχει φύγει.
1: Να είναι αυτονόητο.
0: Μου αρέσει αυτός ή αυτή που θα βάλει το ρούχο και θα αισθανθεί άνετα.
1: Ασχέτως, πάρα πολύ.
0: Ασχέτως τον αριθμό των
1: αυτό.
0: Κιλών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, και αυτό το είδαμε πλέον και στην τηλεόραση έχει μεταφερθεί
1: ναι,
0: όλο
1: εννοείται,
0: αυτό.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, αλλά όμως. Εμείς που θέλουμε να βάλουμε κάτι, θα πρέπει να γνωρίζουμε και λίγο το σώμα μας. Τα δεχόμαστε λοιπόν, όλα ότι βλέπουμε και θέλει να το ευχαριστηθεί ένα αγόρι, μία κοπέλα, αλλά ταυτόχρονα πότε ανακαλύπτουμε λίγο ότι
1: λίγο
0: κάπως λοιπόν, πρέπει να...
1: Θα πω κάτι πάρα πολύ σκληρό, χωρίς mm-hmm. καθόλου όμως να θέλω να είμαι αγενής, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν περιμένει την δική μου προσωπική έγκριση για το πώς θα εμφανιστεί. Δηλαδή,
0: εννοείται.
1: Το ότι εγώ μπορεί να δω κάτι και να μην μ' αρέσει, αλλά ο άνθρωπος που το φοράει να νιώθει πολύ καλά μέσα σε αυτό, δεν μου πέφτει εμένα κανένας λόγος. Γιατί σκοπός, όταν ντυνόμαστε... Γιατί είναι ένα παιχνίδι ενηλίκων πλέον αυτό. Mm-hmm. Είναι να νιώθουμε εμείς καλά με τον εαυτό μας. Τώρα, αν δεν σου αρέσω, μην με κοιτάς. Μπορείς να κλείσεις okay. τα μάτια σου.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και έπειτα όμως, ξαναλέω. Υπάρχουν βασικοί κανόνες αρμονίας. Υπάρχουν βασικοί κανόνες στη χρωματολογία μας ως προς τους συνδυασμούς. Οι κανόνες αυτοί δεν είναι απαράβατοι. Δεν μιλάμε για κάποιο Ευαγγέλιο εδώ. Mm-hmm. Έτσι. Υπάρχουν σίγουρα κανόνες αισθητικής. Υπάρχουν. Αλλά και οι κανόνες υπάρχουν για να σπάν και για να πουσάρουμε τα όρια της κοινωνίας παραπέρα. Γιατί όλο αυτό, ξαναλέω, είναι ένα παιχνίδι για να μας κάνει να νιώθουμε όμορφα και να αλληλεπιδρούμε με ομορφιά εμείς με τους υπόλοιπους και οι υπόλοιποι με εμάς. Φαντάσου έναν κόσμο μέσα στον οποίο οι άνθρωποι ντύνονται όπως επιθυμούν, mm-hmm. κανένας απέναντι σε κανέναν δεν βάζει κάποιο όριο. Δεν εννοώ να υπάρχουν τώρα σημεία στα οποία υπάρχουν ακρότητες με τρόπο που μπορεί δηλαδή εγώ να κάνω έναν άνθρωπο να νιώσει δυσάρεστα πώς εκθέτοντας σημεία του σώματος μου να υπάρχει μια γύμνια, ένα κάτι, ένα ότι υπάρχει μια νομοθεσία γύρω από αυτό, δεν είπαμε να υπάρξει χάος, έτσι. Παρόλα αυτά όμως φαντάσου ότι όμορφο θα ήταν οι άνθρωποι να είμαστε ικανοποιημένοι με εμάς και τον εαυτό μας και να χαιρόμαστε το σώμα μας και να φοράμε τα χρώματα και τα ρούχα που θέλουμε χωρίς να νιώθουμε ότι κάποιος θα μας πει κάτι γι' αυτό, χωρίς να λάβουμε αυτό το φλέγμα.
0: Επειδή έρχεται η ώρα που θα πάμε και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα τη συζήτηση, γιατί θέλω να μου πεις και τα συχνότερα λάθη που κάνουμε στο ντύσιμό μας και στα χρώματα τα οποία επιλέγουμε να έχουμε στην καθημερινότητα και γενικότερα πώς μπορούμε να ανανεώσουμε εν κατακλείδη αυτήν την ωραία εικόνα μας. Γιατί πάνω απ' όλα τον άνθρωπο η πρώτη φορά που θα συναντήσουμε κάποιον κοιτάμε την εικόνα του
1: πριν
0: και μετά
1: μιλήσω,
0: ανακαλύπτουμε τα εσωτερικά.
1: Ναι, πριν σου μιλήσω με έχεις δει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα το τελευταίο και παραμένετε εδώ στο Nova Radio 931. www.novaradio.gr μας ακούς και εκεί και Facebook, Instagram, TikTok, Nova Radio 931. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 5 Nova Report με τον Γιώργο Τσουρλή και παρέα μας η Ανατολή Πανίδου για να ξετυλίξουμε λίγο ακόμα το κουβάρι για την αισθητική, τη μόδα, τα χρώματα και το ντύσιμο.
2: Nova 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
3: Nova 9.31.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός, να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
7: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
4: Στο Nova 931 News Today.
8: Αι, αι,

0: Λοιπόν, επανήλθαμε και δεν θέλουμε πολύ θόρυβο σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Και να ολοκληρώσουμε και σιγά σιγά για να πούμε και τα υπόλοιπα μας νέα. Αλλά νομίζω από τα μηνύματα που λαμβάνουμε ότι είναι πάρα πολύ ωραία η συζήτηση. Και έχουμε μείνει σε 2-3 ερωτήματα που θέλουμε να μας λύσει εδώ η ενδυματολόγος μας, η αγαπημένη Ανατολή Πανίδου, για τα συχνότερα λάθη που κάνουμε στην επιλογή ρούχων και χρωμάτων στην καθημερινότητα.
1: Λοιπόν, μεγαλώσαμε, νομίζω, η δική μας η γενιά, οι millennials, με την ψευδαίσθηση ότι όταν έχουμε περισσότερο όγκο στο σώμα μας, αν φορέσουμε φαρδιά ρούχα, αυτόματα έχουμε καλύψει κάτι. Με αποτέλεσμα και εμείς να μην νιώθουμε καλά, γιατί νιώθουμε ότι έχουμε κάτι να κρύψουμε, και να μην επιτυγχάνεται ο στόχος. Αυτό που πρέπει πάντα να γνωρίζουμε είναι ότι πρέπει να εστιάζουμε στα δυνατά μας σημεία. Για παράδειγμα, πρέπει πάντα η μέση μας να είναι όσο πιο εμφανής γίνεται. Κάποιοι σωματότυποι δεν έχουν έντονη γραμμή μέσης. Μπορούμε να δημιουργήσουμε εκεί την οπτική απάτη, ας το πούμε έτσι, και να δημιουργήσουμε την ψευδαίσθηση με κάποια ζώνη, με έναν τονισμό στο συγκεκριμένο σημείο, ότι υπάρχει μία μέση. Καλό είναι να αποφεύγουμε, όσο πιο γεμάτοι είμαστε, τον υπερβολικό όγκο. Μπορούμε να φοράμε ρούχα τα οποία είναι πιο εφαρμοστά στο σώμα. Αν έχουμε ανοιχτούς γοφούς, μπορούμε να φοράμε φούστες ή παντελόνια τα οποία οι φούστες, ας πούμε, είναι σε μια αλφα γραμμή. Μπορεί, αν έχουμε χοντρά ποδαράκια και δεν θέλουμε να φαίνονται, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να φαίνονται και πολύ καλά κάνουν, μπορούμε να φοράμε μίντι φούστες, να έχει ένα σκίσιμο. Μπορεί να φαίνεται, για παράδειγμα, όμορφα ο αστραγαλός μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Οπότε καλό είναι να φύγουμε από αυτό το στερεότυπο του να καλύπτω τα μπράτσα μου, ας πούμε, που έρχεται, είναι καλοκαίρι, και βλέπω πάρα πολλές γυναίκες, οι νέες γυναίκες, και ανεξάρτητα όμως από την ηλικία, να καλύπτουν τα μπράτσα τους. Κορίτσια, απενοχοποιηθείτε, αγαπάτε το σώμα σας, τα μπράτσα σας είναι εκεί και σας στηρίζουν, πρέπει να τα στηρίξετε κι εσείς, δείξτε τα. Ναι, τώρα άλλη μόνο. Δηλαδή λίγο θα πρέπει να αρχίσουμε να γινόμαστε κανονική. Αυτή είναι η κανονικότητα. Όλα τα άλλα είναι μια αυταπάτη. Η μέση γυναίκα, η κανονική γυναίκα, ωραία, με τις όποιες εξαιρέσεις που πάντα θα υπάρχουν, θα πρέπει απλά πρώτα η ίδια να αγαπήσει το σώμα της και να μην την απασχολεί το βλέμμα των άλλων. Οπότε το πρώτο λάθος, μην καλύπτετε το σώμα σας θεωρώντας ότι θα φαίνεστε πιο, για παράδειγμα, αδύνατοι. Όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πώς μπορούμε να ανανεώσουμε την εικόνα μας, χωρίς βέβαια να χάσουμε την αυθεντικότητα της προσωπικότητας.
1: Λοιπόν, τώρα έθιξες ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και θα καθορίσει και το πώς θα κινηθεί η μόδα τα επόμενα χρόνια. Ήταν πολύ εύστοχο αυτό που είπες. Για παράδειγμα, εγώ αυτό που συμβουλεύω πάντα είναι να ανοίγουμε τις ντουλάπες της μαμάς μας, του συντρόφου μας, των φίλων μας, της γιαγιάς μας, πράγματα τα οποία είναι καλής ποιότητας και μπορούμε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε αν ταιριάζουν και στο χαρακτήρα μας και στον τρόπο που θέλουμε να, να εκφραστούμε. Από εκεί και έπειτα όμως, αν τίποτα από όλα αυτά δεν μας βοηθάει στο να ανακαλύψουμε έτσι μικρούς παλιούς θησαυρούς, μπορούμε πάντα να χτίσουμε μία βασική γκαρδαρόμπα με 10 κομμάτια, τα βασικά κομμάτια που λέμε, που είναι τα τζιν, ένα τζιν παντελόνι, ένα μαύρο παντελόνι, ένα λευκό παντελόνι, κάποιο πουκάμισο, ανάλογα τώρα και με το στυλ το προσωπικό που έχει ο καθένας, και πάνω σε αυτά να χτίσουμε με κάποια κομμάτια τα οποία είναι λίγο πιο ιδιαίτερα, πιο extravagant, να παίξουμε με χρώματα κτλ. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο, και αυτό που θα πω είναι το να μην φοβάστε να μιλήσετε λίγο και με κάποιον ειδικό, γιατί και δεν μιλάμε και για μεγάλο κόστος εδώ. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε όλη τη χώρα που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι με απλό, όμορφο και εύκολο τρόπο.
0: Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε τώρα τη συζήτησή μας με την ερώτηση το πώς βλέπεις, μια ιδέα να μας δώσεις για το πώς θα εξελιχθεί η αισθητική και η μόδα τα επόμενα χρόνια.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι επιστήμης, μέσα σύγχρονη επιστήμη και συγκεκριμένη, λέγεται trend forecasting, είναι η πρόγνωση μόδας. Για το trend forecasting, λοιπόν, βασικοί παράγοντες είναι η κοινωνία, είναι κοινωνικοπολιτική, ας το πούμε, οι παράγοντες, και οικονομική. Γιατί η μόδα σήμερα δυστυχώς κατέληξε να είναι η οικονομία, και το βλέπουμε και από τους μεγάλους οίκους αυτό, που έχει πάει πίσω το δημιουργικό και έχει πάει μπροστά μόνο η πώληση. Γι' αυτό και εκεί έχουν πέσει και φυσικά έχει πέσει η ποιότητα πάρα πολύ. Το trend forecasting λοιπόν σήμερα μας λέει τι, ότι επανερχόμαστε στις μικρές παραγωγές, επανερχόμαστε στον περιορισμένο αριθμό ρούχων, κάνουμε στροφή στην ύλη, στο υλικό και στην ποιότητα. Ο άνθρωπος σήμερα θα, από εδώ και πέρα, θα ψάχνει τι, την ευεξία και την ψυχική υγεία σε σχέση με το ρούχο. Άρα το trend forecasting μας λέει ότι τα χρώματα που ηρεμούν, η άνεση και η αισθητική που μειώνει το στρες θα είναι όλα αυτά που θα μας οδηγήσουν στο μέλλον. Η βιωσιμότητα και η διάρκεια, θα ψάχνουμε και θα δίνουμε έμφαση περισσότερο στην αξία των διαχρονικών κομματιών και στην υπεύθυνη παραγωγή και όχι τόσο στα γρήγορα trends που εμφανίζονται, εξαφανίζονται και απλά αγοράζουμε και πετάμε ουσιαστικά τα λεφτά μας και ξεχνάμε ότι δεν είναι απλά χρήματα, είναι ο χρόνος που έχουμε δώσει για να τα βγάλουμε αυτά τα χρήματα. Πουλάμε τον χρόνο μας για λάθος πράγματα, για αντικείμενα που δεν έχουν την αξία την οποία εμείς τους αποδίδουμε. Και από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι, αυτό που θα λέω πάντα είναι ότι θα αναζητούν κυρίως τρόπους για να εκφράζουν τη μοναδικότητά τους, αντί για να ακολουθούν έναν ενιαίο τρόπο, δηλαδή μέσα από τη μάζα κτλ. Και φυσικά η συνύπαρξη του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου, γιατί τα social είναι, κακά τα ψέματα, η δεύτερη ζωή μας. Οπότε η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και όλες αυτές οι ψηφιακές εμπειρίες θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο την αισθητική μας. Οπότε και εγώ είμαι εν αναμονή να δω πώς αυτό θα μεταφραστεί τα επόμενα χρόνια. Εγώ αυτό που προτείνω είναι να νιώθετε καλά με αυτό που είστε, με τα ρούχα που βάζετε πάνω στο σώμα σας, να προσέχετε πάρα πολύ το δέρμα σας και όμορφο πλέον είναι αυτό που μας κρατά ήρεμους και ευδιάθετους.
0: Ανατολή, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου εδώ σήμερα στο Nova Report και για τις τόσο ενδιαφέρουσες βέβαια σκέψεις γύρω από την αισθητική, το χρώμα και τη σχέση τους με την προσωπική μας έκφραση, έτσι. Κρατάμε ότι η μόδα δεν είναι απλώς μία τάση, αλλά ένας τρόπος επικοινωνίας, ενώ τα χρώματα και οι επιλογές μας στα ρούχα μπορούν να αναδείξουν την προσωπικότητα και την αυτοπεποίθησή μας. Σε ευχαριστούμε θερμά, ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σε βρίσκουμε και στα social media σίγουρα, Ανατολή Πανίδου. Και εκεί λοιπόν μπορείτε, χωρίς δεν τις το έχω ρωτήσει, μπορείτε όμως εσείς να τις απευθύνετε όποιο ερώτημα θέλετε.
1: Άφοβα, ανοιχτά και με αγάπη.
0: Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Nova Report μέχρι και τις 5. Ο Γιώργος Χουτσουρλής, παρέα σας.

Πάμε τώρα να πούμε για τα νεότερα για τον πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για το 2026 και 2027, όπου το Υπουργείο Τουρισμού παρουσίασε το νέο πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου με στόχο την διεύρυνση των δικαιούχων, τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η νέα δράση λοιπόν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε άτομα με αναπηρία, πολύτεκνες οικογένειες και νοικοκυριά της μεσαίας τάξης, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως εργαλείο για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. Δύο φάσεις είναι υλοποίησης για συνεχή ροή των δικαιούχων. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει άμεσα και θα διαρκέσει έως 30 Ιουνίου του 2027. Η β' φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί 31 Δεκεμβρίου του 2027. Τώρα έμφαση θα δοθεί στους μήνες χαμηλής ζήτησης και τον ορεινό τουρισμό, μιας και στρατηγικός πυλώνας του προγράμματος είναι η ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας εκτός υψηλής περιόδου. Συγκεκριμένα το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται στους μήνες Οκτώβριο έως Απρίλιο με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αποσυμφόρηση των θερινών μηνών. Παράλληλα, το πρόγραμμα συνδέεται με την πρωτοβουλία για την ορεινή Ελλάδα, ενισχύοντας λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και προωθώντας μια πιο ισορροπημένη τουριστική ανάπτυξη σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε βέβαια και διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για περισσότερους δικαιούχους, όπου για τους άγαμους πηγαίνει στις 21.000 ευρώ, έγγαμοι χωρίς τέκνα 33.000 ευρώ, οικογένειες με παιδιά σημαντική αύξηση έως και 58.000 ευρώ. Βέβαια, για πρώτη φορά στα προγράμματα εντάσσονται και άτομα με αναπηρία χαμηλότερου ποσοστού του 67%,

μπορέσει ο τουρισμός εντός της Ελλάδας αλλά και οι Έλληνες να μπορέσουν να κάνουν τις διακοπές τους ακόμα και τον χειμώνα ή ολιγοήμερες με πιο οικονομικούς τρόπους. Ένα πρώτο βήμα βλέπουμε από την πλευρά της κυβέρνησης ότι γίνεται, ότι διευρύνεται τουλάχιστον αυτό το πρόγραμμα το τουρισμός για όλους για την επόμενη χρονιά, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η συμφόρηση στους μήνες αιχμής όπου είναι οι θερινοί μήνες. Ας ευχηθούμε βέβαια ότι όλα αυτά θα υλοποιηθούν άμεσα για να μπορέσει και ο κόσμος, κάτι το οποίο θα ωφελήσει και τους επαγγελματίες του τουρισμού, γιατί δεν θα περιμένουν μόνο τους θερινούς μήνες. Και εμείς βέβαια είμαστε μια περιοχή εδώ η Ανατολικής Μακεδονία και Θράκη όπου επιζητούμε τον χειμερινό τουρισμό, έτσι ώστε να μπορέσουν όλο και περισσότεροι Έλληνες να μπορέσουν και το χειμώνα έστω για τριήμερο, τετραήμερο να έλθουν στις δικές μας περιοχές για να ενισχυθεί και η τοπική οικονομία.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή και σήμερα έλαβε τέλος. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Nova Radio 931, www.novaradio.gr. Ακούω όλες τις συνεντεύξεις εκεί, όπως και η σημερινή μας θα ανέβει στο επίσημο site του σταθμού μας. Social media, Facebook, Instagram και TikTok Nova Radio 931. Και εκεί όλοι οι διαγωνισμοί και όλες οι εκπλήξεις ανεβαίνουν εκεί. Το πρώτο ραδιόφωνο σε ενημέρωση και ψυχαγωγία. Εμείς λοιπόν τα λέμε και Κυριακή και την επόμενη Παρασκευή πάντοτε εδώ στο Nova Report και στο Nova 931. Καλό σας απόγευμα.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράνκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο best seller.
12: Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ και ξυλοπόδαρους!
11: Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου.
11: Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public.
12: Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία.
11: Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
14: Nova 9.31. Η ώρα είναι 5.
15: Νόβα 9.31.
16: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
17: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
16: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
17: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
18: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
22: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Ο κύριος Σπάνος είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται, Κωστάκη? Το έφαγες το κεκάκι? Έχεις κι άλλο κεκάκι? Πώς σου είχε πέσει το ζάχαρο λίγο? Αυτό. Στο 2-10-48-0-0-170-174 ακούτε την κυρία Ελένη Μπουλιέρη, χαμογελαστή, η οποία σας απαντά στα μηνύματα, τηλεφωνήματά σας. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιμελείται αυτές τις υπέροχες μουσικές τις οποίες ακούτε. Η κυρία Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Στα μικρόφωνα του Sky θα είμαι εγώ, δηλαδή η Κούτρας, και θα είναι και Ντσούνος Εντσούνος. Είναι η double Ντσούνος.
1: Ναι.
0: Είναι Τσούνος η Γιάννης Ντσούνος. Άνοιξε το μικρόφωνο του παιδιού, τον κρύψατε. Και η Χρήστος Ντσούνος. Είπαμε ότι θα τον διώξουμε τον Γιάννη από την εκπομπή. Και πώς θα λέμε την εκπομπή, Χρήστο? Πώς είπαμε θα λέμε την εκπομπή? Χρήστος εν Χρήστος.
2: Ναι.
0: Έτσι. Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Τι θα κάνει, πες μου τα τρία πράγματα που είναι για να κάνεις το καλοκαίρι. Αυτό που μου έλεγες πριν. Πες τα στο μικρόφωνο, δεν πειράζει.
2: Όχι.
0: Γιατί όχι?
2: Δεν θέλω.
0: Γιατί δεν θέλεις?
1: Να πω εγώ?
0: Όχι.
1: Τα δικά μου.
0: Μην πετάγεσαι, ρε Γιάννη. Καταρχάς είπαμε ότι θα φάμε την εκπομπή του μπαμπά, έτσι δεν το πες?
2: Ναι.
0: Έτσι πράγμα. Πες την αλήθεια, δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, πες μου τι είπες ότι τα τρία πράγματα που θα κάνεις το καλοκαίρι. Πάμε.
2: Θα παίζω μπάσκετ.
0: Ναι. Θα τρως.
2: Και θα κοιμάμαι.
0: Και κάτι, τέσσερα είπαμε. Και θα κάνεις και μπάνιο. Δεν είπαμε ότι θα κάνεις μπάνιο. Ε?
2: Ναι.
0: Τι έπαθες, μου έπαθες με το μικρόφωνο τώρα, μου έπαθες σύγχυση με το μικρόφωνο. Αφού το έχεις εσύ. Πώς θα πάρουμε την εκπομπή από τον πατέρα σου? Δεν κρατιέται να μιλήσει ο άλλος.
1: Ναι, να πω κι εγώ τα δικά μου τι θα κάνω. Να πω τι θα κάνω εγώ.
0: Πώς είναι χωρίς σχολείο?
2: Τέλεια.
0: Τέλεια, ε. Κάνα βιβλίο πήρες να διαβάσεις για το καλοκαίρι? Ε. Βγάλε τα ακουστικά, έλα. Μπερδεύεσαι με τα ακουστικά.
1: Έλα. Ναι, ναι.
0: Κάνα βιβλίο πήρες για το καλοκαίρι?
2: Όχι.
0: Όχι, ε.
2: Δεν πήρα.
0: Ούτε πρόκειται. Πες την αλήθεια,
2: όχι,
0: δεν πειράζει. Όχι,
2: δεν
0: πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν έγινε τίποτα.
2: Όχι, δεν πήρα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να βγει ο κύριος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Νομίζω τον περιμένουμε από τις 3.30. Τώρα πρέπει να έχει μιλήσει.
1: 3.30 να γίνει συνέντευξη τύπου.
0: 3.30 ήταν,
1: ναι. Έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες ότι μάλλον έγινε. Θα τον ακούσουμε.
0: Εντάξει,
1: όταν...
0: μην είσαι. Πες την αλήθεια. Έχουμε και περίπου και τι είπε, δηλαδή.
1: Το πήγες εσύ παρακάτω.
0: Λέω αυτό που βλέπω εγώ. Εγώ λέω την αλήθεια. Και δεν με πιστεύει και κανένας. Ξέρεις την να λες την αλήθεια και να μην σε πιστεύουν. Προχθές έγινε κάτι. Εδώ, είχα μάρτυρα τον αδελφό μου. Έγινε κάτι και μου λένε, πού ήσουν με αυτόν? Όχι, μου λέει, δεν ήσουν με αυτόν, γιατί μίλησα εγώ στο τηλέφωνο μαζί του και δεν μου το είπε. Τον παίρνω τηλέφωνο αυτόν. Λέει.
1: Που ήταν μαζί, ε?
0: Ήμασταν μαζί. Ναι, λέει. Ακόμη δυσκολευόταν να πιστέψει το τρίτο πρόσωπο ότι έλεγα την αλήθεια.
1: Πώς λέει ο Νίκος Σταυρίδης, τώρα πότε τα πάτε, πότε τα κανονίσατε, πάνω κάτω έτσι του λέγανε του Χριστού. Και η μεγάλη απορία είναι, ρε παιδιά, αφού εγώ ήμουν εκεί. Ξέρεις εσύ που δεν ήσουν εκεί, αν ήμουν εκεί? Τέλος πάντων.
0: Ο Θοδός Ομάλα μας λέει, καλησπέρα, Χρήστος εν Χρήστος.
1: Άντε, ορίστε.
0: Άντε να σκάσει λίγο το χιλάκι μας, γιατί έχουμε πήξει. Λέει, άντε να γεια και στο Γιάννη, λέει.
1: Άντε, να είσαι καλά, να είσαι καλά, Χρήστο μου, να είσαι καλά.
0: Και το... Θα τη φάμε την εκπομπή?
1: Ναι.
0: Ε?
2: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Δεν ξέρω, το σκέφτεσαι? Άλλα μου λέγες μέσα.
1: Πες.
2: Ναι, αλλά τελικά το σκέφτομαι. Το
0: γιατί άντε, έχει δουλειά, ε. Ταλαιπωρία.
1: Αυτό είναι.
0: Έχει πιάσει το νόημα της ζωής. Ο Τσουνάκος έχει πιάσει το νόημα της ζωής. Ωραία. Μια χαρά.
1: Εσύ, Χρήστο, τι έκανες το καλοκαίρι?
0: Τι εννοείς?
1: Είπε ο μικρός, είπε, θα κοιμάται, θα τρώει.
0: Καταρχάς θα δουλεύουμε ακόμη. Μόλις θα ξεκινήσουμε εμείς.
1: Τα δύο τρίτα του καλοκαίρι.
0: Μόλις θα ξεκινήσουμε να κάνουμε διακοπές εμείς. Θα έχει μικρή ημέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Θα μας έχει πιάσει κατάθλιψη του χειμώνα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, θα κάνω διακοπές. Κανονικά. Θα την αράξω στην παραλία φέτος. Και έχω βρει και τη βιβλία θα πάρω.
1: Ναι.
0: Τα έχω δηλαδή τακτοποιημένα όλα. Την άλλη εβδομάδα θα τα αγοράσω. Και θα την περάσω πάρα πολύ αυτό.
1: Ναι, θα τρως?
0: Θα τρώω, θα πίνω, θα κοιμάμαι, θα ξυπνάω. Την υγεία μας, θα έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Εσύ?
1: Εγώ θα κοιμάμαι, θα τρώω.
0: Ναι.
1: Θα τρώω, θα κοιμάμαι και στο ενδιάμεσο θα πλατσουνάω και λίγο στην άκρη. Να, μετά. Ναι. Ναι. Δηλαδή, Εντάξει, θα βρέχομαι μέχρι το λαιμό, ναι. Τελεία. Ξανά πίσω και τα λοιπά. Δεν θα κάνω τον Mike Phelps.
0: Λέγαμε εγώ, πριν με τον Χριστάκο για τους influencer και λέω: γιατί δεν κάνεις τον μπαμπά σου influencer? Και μου λέει: δεν θα είχε content, μου λέει, το βίντεο. Δεν θα είχε περιεχόμενο, μου λέει. Θα είχε 20 δευτερόλεπτα.
1: Αλήθεια είναι. Αυτό στις διακοπές τόσο είναι.
0: Θες να προσθέσεις κάτι?
2: Όχι, δεν θέλω να προσθέσω κάτι.
0: Γιατί είσαι λίγο μίλητος. Μήπως θες να έρθεις εδώ, δεν σε βολεύει θέση.
2: Μια χαρά είναι η θέση.
0: Α, τότε τι μου έχεις πάθει σήμερα? Δεν μου μιλάς πολύ σήμερα. Την προηγούμενη φορά λέγαμε περισσότερα.
2: Δεν με ρωτάνε.
0: Τι? Τόσα πράγματα σε
1: δεν το ρωτάς, σου λέει το παιδί, γι' αυτό.
0: Τον Ομπράντοβιτς τον θέλεις να έρθει?
2: Ναι.
0: Τον θέλεις, ναι. Τον Ντεφράι, τον ξέρεις? Τον έχεις τα χαρτάκια τον Ντεφράι?
2: Όχι.
0: Δεν τον έχεις?
2: Τι είναι αυτός?
1: Από τα χαρτί σίντερ.
0: Στόπερ, ρε.
1: Στόπερ της σίντερ, ναι.
0: Όχι.
2: Ποδόσφαιρο.
0: Πού? Στο χάντμπολ. Ωραία.
1: Μπορεί να έρθει ο Ντεφράι στον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η κίνηση.
1: Και είναι μεγάλο.
0: Αρχικά, στην Αττική Οδό ξεκινάει η κίνηση από τα Σπάτα και φτάνει μέχρι τη Μεταμόρφωση.
1: Ω, Παναγία.
0: Ναι. Και είναι και στην περιφερειακή του Ημίτου έχει κάποια κίνηση και υπάρχει και πρόβλημα και εδώ στην άνοδο του Κηφισού, η οποία φτάνει μέχρι από κάτω, χαμηλά, από εδώ δηλαδή σε εμάς.
1: Το Φάληρο, ναι.
0: Το Φάληρο, μέχρι και τα Πατήσια, τη στροφή εκεί, το, όπως λέγεται, Ολυμπιακό Κέντρο Λιωσίων.
1: Λιωσίων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το κέντρο της Αθήνας
1: αυτό
0: επίσης.
1: Αυτό ήταν και τις προηγούμενες ώρες, ναι. Η άνοδος.
0: Το κέντρο της Αθήνας επίσης έχει πρόβλημα και η λεωφόρος Χιστού που βγαίνει στην Αθηνών Κορίνθου. Η Αθηνών Κορίνθου επίσης από το Δαφνί, από το Βοτανικό Κήπο περίπου μέχρι και τη λίμνη Κουμουντουρού και μετά είναι εντάξει, αν θέλετε να φύγετε, όσοι την κοπανάτε.
1: Προφανώς φεύγει ο κόσμος, έτσι.
0: Προφανώς, ναι.
1: Προφανώς και φεύγει ο κόσμος, βοηθάει.
0: Και φορτώνουν και τα παραλιακά. Και προς Γλυφάδα και προς Πειραιά και οι Βουλιαγμένης και οι Βάρης, πώς λέγεται αυτή, Βάρης Κοροπίου. Αυτά.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Όσοι μπορέσετε να φύγετε, μπράβο σας, να περάσετε όμορφα, προσοχή εκεί έτσι στους δρόμους γιατί...
0: Λοιπόν, η ημέρα έχει περίεργες και δυσάρεστες ειδήσεις. Έχει μια συγκλονιστική αγόρευση του εισαγγελέα για την δολοφονία αυτού του 11χρονου παιδιού του Μάριου το 2017 στο
1: Μενίδη,
0: από την Αδέσποτη Σφαίρα.
1: Ναι.
0: Επίσης, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε, πληροφορηθήκαμε ότι Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία, αυτά είναι με βάση Αμερικανό αξιωματούχο, είχαν προηγηθεί συγκρούσεις και προφανώς προηγήθηκε και κάποια ενόχληση σφοδρή, υποθέτουμε, χωρίς να το ξέρουμε, υπόθεση είναι αυτό, από τον Αμερικανικό παράγοντα προς το Ισραήλ για να σταματήσει εκεί η ιστορία, γιατί υπήρχε και μια προειδοποίηση από το Ιράν προς τα πλοία στο Περσικό να σταματήσουν να κινούνται, να ακούνε τις οδηγίες και τα λοιπά.
1: Άλλωστε αυτό είναι και το αγκάθι, έτσι, γι' αυτό ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις στο Λίβανο. Ναι. Δηλαδή από τη μία οι Αμερικανοί λένε ότι έχουμε συμφωνία, από την άλλη οι Ιράνοι κάνουν πίσω όσο διαρκούν, λένε, οι επιθέσεις στο Λίβανο και το Ισραήλ που είναι προφανώς σε άλλο μήκος κύματος αυτή τη στιγμή από τους Αμερικανούς δείχνει να εξακολουθεί να επιτίθεται στο Λίβανο.
0: Επίσης, όσοι έχετε επισκεφθεί βενζινάδικο αυτές τις μέρες, προφανώς θα έχετε δει ότι έχει υποχωρήσει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Τώρα είδα, μετά από πάρα πολύ καιρό, νόμιζα ότι είναι ψέματα η ταμπέλα.
1: Τι είδες το ένα μπροστά?
0: Το ένα το έχω δει μέρες, ρε.
1: Αλλά τι?
0: Δηλαδή, τι μέρα είναι σήμερα? Παρασκευή. Εγώ την Τρίτη έβαλα ένα 95,
1: ναι,
0: την προσφορά. Και σήμερα είδα τιμή σε πρατήριο, την 95, τώρα που κατέβαινα, ναι, 1,88 και νόμιζα ότι βλέπω λάθος.
1: Ναι, πρέπει να γυρίσουμε στο Φεβρουάριο για να την ξαναδούμε αυτή την τιμή.
0: Δεν ξέρω πού, πάντως δεν τη θυμόμουν.
1: Ωραία. Είναι. Και άκουσα και το κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει την άλλη εβδομάδα...
0: Τι θα γίνει?
1: Θα δούμε σημαντική πτώση στην Αντλία.
0: Μάλιστα.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Ο Σάββας αναρωτιέται, εσείς που πάνε όλοι αυτοί, όλοι οι δρόμοι είναι πίχτρα, πού πάνε? Η αλήθεια είναι ότι αναρωτιόμασταν και εμείς το μεσημέρι πού πάνε όλοι αυτοί, που πήγαμε για μια δουλειά. Τέλος πάντων. Και ο Θεοδόσης Μάλαμας εύχεται στο Χρήστο καλή αρχή.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, μπράβο. Αυτό είναι το βασικό, να λες ευχαριστώ. Πάμε τώρα στη συνάδελφό μας, την Μέρη Τούμπα. Η Μέρη παρακολούθησε όλη τη διαδικασία στο δικαστήριο για την δολοφονία του 11χρονου Μάριου. Γιατί για μας, τέλος πάντων, έτσι όπως. Για δολοφονία πρόκειται.
1: Τι άλλο.
0: Δεν ξέρω. Τόσο, πάμε στη Μέρη να μας πει τι έγινε και την απόφαση του δικαστηρίου και την αγόρευση του εισαγγελέα. Γεια σου, Μέρη. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα. Να ξεκινήσουμε με τον εισαγγελέα, όπως είπατε, ο οποίος πριν προτείνει την ποινή της ισόβιας κάθριξης για τον πρώτο κατηγορούμενο, δήλωσε πως η πράξη αυτή του κατηγορουμένου είναι μια πράξη μεγάλης απαξίας σε βάρος τόσο του θύματος όσο και του κοινωνικού συνόλου. Όπως είπα νωρίτερα, πρότεινε την ισόβια κάθριξη σε βάρος του πρώτου κατηγορουμένου, κάτι το οποίο δέχτηκε το δικαστήριο. Καταδικάζεται λοιπόν ο πρώτος κατηγορούμενος ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Mm. Καταδικάζεται σε ποινή ισόβιας κάθριξης και υποχρεούται να καταβάλει και το ποσό των 1.600 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Ο δεύτερος κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος. Τη στιγμή εκείνη, όπως καταλαβαίνετε, στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου, ξέσπασαν σε κλάματα οι γονείς του Μάριου, οι συγγενείς, οι φίλοι του, οι συμμαθητές του, παιδιά που τότε ήταν 11 μόλις ετών και σήμερα είναι 20 και είχαν έρθει σήμερα στο δικαστήριο με μαύρα μπλουζάκια με το όνομα του Μάριου για να μπορέσουν να συμπαρασταθούν με το δικό τους τρόπο στην οικογένεια. Αμέσως μετά από την ανακοίνωση είχαμε βέβαια κάποια επεισόδια και από την πλευρά της οικογένειας των κατηγορουμένων, του νυν καταδικαστέντα, ναι, και του αφαιωμένου, οι οποίοι ξέσπασαν σε κλάματα, φωνές, υπήρξαν και κάποια επεισόδια βγαίνοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου. Και να πούμε και τέλος πως βγήκε ο πατέρας μετά του Μάριου από το δικαστήριο, έκανε κάποιες δηλώσεις στους δημοσιογράφους, είπε πως η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε, mm-hmm, έχοντας στα χέρια της τα στοιχεία, πήρε την απόφαση βάση του νόμου. Αυτός ο άνθρωπος πήρε αυτό που του άξιζε. Ηθική ικανοποίηση είπε πως νιώθει, πως ένιωσε στο άκουσμα της ετοιμιγορίας του δικαστηρίου. Ο αγώνας όλων αυτών των χρόνων βγήκε σε καλό, γιατί για 9 χρόνια πάλευαν οι άνθρωποι. Θα μπορούμε, λέει, να κυκλοφορούμε στους δρόμους. Ελπίζουμε τουλάχιστον να μπορούμε να κυκλοφορούμε στους δρόμους χωρίς να φοβόμαστε ότι θα μας έρθει μια σφαίρα στο κεφάλι όπως έγινε με το παιδί μας.
0: Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες, Μέρη, κάποια δημοσιεύματα ότι συγγενείς του καταδικαστέντα είπαν μετά, αφού τσακώθηκαν με δημοσιογράφους, με οπερατέρ και είχαν αντεγκλήσει με τις αστυνομικές δυνάμεις, είπαν το σκοτώσαμε, λέει, καλά του κάναμε και το σκοτώσαμε.
3: Η αλήθεια είναι ότι υπόθηκε αυτό βγαίνοντας από τα δικαστήρια και μπροστά από τις κάμερες, βέβαια εκείνη την ώρα υπήρχε μια μεγάλη ένταση, δεν ξέρω αν έχει καταγραφεί αυτό. Είπαν, υπόθηκε κάτι τέτοιο, όπως και ο καταδικαστέντας είπε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ντροπή και έσχος. Μόνο αυτό έχω να πω. Πάμε σε σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Εκεί μιλάει ο Πρωθυπουργός. Κάνει δηλώσεις στις κάμερες ο κύριος Μητσοτάκης.
4: Να ζητήσω καταρχάς συγγνώμη για τη φωνή μου, η οποία για προσδιορίστους λόγους έχει κλείσει σχεδόν τελείως. Κοιτάξτε, θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση αυτή. Υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ αυτών που τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους και αυτών που βλέπουν τον προϋπολογισμό μέσα από το κατανοητό σε έναν βαθμό πλαίσιο των δικών τους σημαντικών εθνικών συνεισφορών. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των χωρών που θέλουν κάτι πιο φιλόδοξο και μιας μειοψηφίας που επιμένουν στη δικιά τους σκληρή θέση. Για την Ελλάδα η διαφύλαξη των πόρων της συνοχής και της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, που τώρα πια εντάσσονται σε ένα νέο εθνικό πλαίσιο καθώς έχει αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για την μετανάστευση. Επίσης και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με παραπάνω ευρωπαϊκούς πόρους.
5: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη επιδιώκει να ανοίξει ξανά διπλωματικούς διάβλους επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Κατά τη γνώμη σας, ποιος θα πρέπει να έχει αυτή την πρωτοβουλία? Ο Πρόεδρος Κώστα του Συμβουλίου, η Συμμαχία των Προθήμων ή ένας ειδικός απεσταλμένος?
4: Καταρχάς, θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι το πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία μπορεί να τον έχει μόνο η Ουκρανία. Η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ήδη πάρει θέση υπέρ της Ουκρανίας σε αυτήν την σύγκρουση. Σε περίπτωση όμως που απαιτηθεί και το θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας που να εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς έχουμε πάρει αποφάσεις οι οποίες αφορούν αυτήν την σύγκρουση, το πάγωμα των ρωσικών πόρων, 20 πακέτα κυρώσεων, αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν από τους 27. Δεν μπορώ να δω καμία άλλη λύση, και το είπα και ξεκάθαρα χθες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι στην περίπτωση αυτή τον διπλωματικό διάβλο πρέπει να τον ανοίξει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Αντώνιο Κώστα, ο οποίος μπορεί να μιλήσει για λογαριασμό όλων μας.
6: Ο κύριος Δημήτρης Γκάτσιος από την ΕΡΤ και ακολουθεί ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου από τον ΣΚΑΙ.
7: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, και από μένα θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εντός του Συμβουλίου έγινε συζήτηση για έναν κοινό ευρωπαϊκό σχεδιασμό που θα σχετίζεται με την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει η χώρα μας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Επίσης, αν σας προβληματίζει το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης στην περιοχή παρά την εικόνα που σχηματίζεται τα τελευταία 24 ώρα. Ευχαριστώ.
4: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη, και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών, ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες. Είμαστε μια χώρα που έχει προτάξει την ελευθερία της ναυσιπλοείας ως κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής. Είμαστε χώρα που έβαλε το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
7: Στο πεδίο του μεταναστευτικού, κύριε Πρόεδρε, στην επιστολή που υπογράφεται μαζί με άλλους ηγέτες, υποστηρίζεται ότι η δημιουργία κέντρων ή κόμβων σε τρίτες χώρες είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση τόσο της παράτυπης μετανάστευσης, όσο και για την αύξηση των επιστροφών. Θέλω να μου πείτε για τις χώρες της πρώτης γραμμής, όπως η δική μας, όπως η Ελλάδα, ποιο θα είναι το όφελος από τη δημιουργία αυτών των κέντρων ή των hubs, και αν υπάρχει και κάποια εκτίμηση για το ποιο θα είναι το ποσοστό, το επίπεδο της μείωσης της αφίξης.
4: Θα έλεγα ότι είναι ένα ακόμα όπλο το οποίο έχουμε στην φαρέτρα μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι συμφωνήθηκε ο κανονισμός των επιστροφών. Η Ελλάδα ήδη είναι πολύ δραστήρια στον τομέα αυτό. Θέλω να θυμίσω ότι από τη στιγμή που αρχίσαμε να κάνουμε επιστροφές στην Αίγυπτο, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των Αιγύπτιων που έφταναν παράνομα στην Κρήτη. Οι Αιγύπτιοι δεν δικαιούνται επί της αρχής άσυλο, και γι' αυτό και επιστρέφονται. Και φυσικά η δημιουργία κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούσε κάτι το οποίο είχε συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε και αυτήν την επιλογή. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα αυτών των συζητήσεων, αλλά για μας αυτή.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
11: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
10: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
14: Πρωί την ατυχία μου!
15: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
17: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
18: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
16: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
19: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
20: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
21: Nova 931.
22: Είναι ατέριαστοι, κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Sky 100,3.
24: Από Μοσχάτο μέχρι Ανοπατήσια αλλά και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Ανατμήματα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακά προβλήματα στις καθόδους Βασιλεός Κωνσταντίνου και Ερδυτού, στην Πανεπιστημίου και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό Πρωθυπουργό σε δηλώσει του πριν από λίγο από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Αναφερόμενος στην ακρίβεια στα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι έχουμε ήδη μια ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ. Διαβεβαίωσε ότι οι υποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση θα περάσει στην Αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την προσωρινή αναστολή των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και η Χεζμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχηρία στο Λίβανο. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Μεγάλο θέμα στην άνοδο του Κηφισού και στην έξοδο προς Ελευσίνα, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, είναι έως και 45 λεπτά η ανάσχεση τόσο διαρκεί. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Αλέξανδρο Αθανασίου. Ο κύριος Αθανασίου είναι ο δήμαρχος της Σύρου, μας ακούτε όλες αυτές τις μέρες να μιλούμε για το στοίχημα Aegean Ball Festival, το οποίο, καλησπέρα κύριε δήμαρχε, συμπληρώνει σήμερα 8 χρόνια ζωής και θέλουμε να μας πείτε πώς έχει εξελιχθεί αυτή η διοργάνωση.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους σας τους ακροατές. Σας περιμένουμε στη Σύρο για το 8ο Aegean Ball Festival.
2: Ναι.
0: Το οποίο ουσιαστικά είναι σε μεταξύ.
2: Δήμαρχε, πώς ξεκίνησε?
1: Κοιτάξτε, ήταν, αν δεν είχαμε τον Γιώργο τον Πρίντεζη, τώρα δεν θα ξεκινούσε μια τέτοια έτσι πολύ μεγάλη διοργάνωση. Ήταν εκεί γύρω στο 2016 όταν ο Γιώργος είχε την ιδέα. Τότε ήμασταν πάλι, εγώ ήμουν αντιδήμαρχος στην τότε Δημοτική Αρχή. Uh-huh. Πράγματι υλοποιήθηκε το πρώτο δειλά-δειλά. Ούτε περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί σε ένα από τα καλύτερα 3x3 της χώρας μας, ούτε περιμέναμε τέτοια πράγματα. Περιμέναμε μόνο στη φήμη του Γιώργου και στο μεγάλο αυτό πρωταθλητή, τέλος πάντων, που είναι ο Γιώργος ο Πρίντες. Από εκεί και πέρα μπήκε νερό στο αυλάκι. Είχαμε 3 διοργανώσεις προ-COVID, έτσι το λέμε τώρα εμείς. Και τώρα πλέον έχουμε και 5 διοργανώσεις. Η πέμπτη θα είναι αυτή που ξεκινάει σε λίγο, τη μετά-COVID εποχή.
2: Είναι μυθικό, καταρχάς είναι μυθικό το σκηνικό στο οποίο το κάνετε.
1: Κοιτάξτε τώρα, η πλατεία Μιαούλη είναι μια.
2: Δεν υπάρχει. Από τις καλύτερες πλατείες της Ευρώπης.
1: Είναι από τις λίγες νεοκλασικές πλατείες που υπάρχουν πια στη χώρα μας. Είναι από τις original νεοκλασικές πλατείες. Ναι, για να μιλήσουμε λίγο μπασκετικά.
2: Ναι.
1: Οπότε, ναι, μπροστά στο επιβλητικό δημαρχείο της Ερμούπολης, νομίζω είναι ένα σκηνικό που δεν μπορεί να το φτάσει άλλο event.
2: Έχει και πολλά φέτος. Έχει μεγάλα ονόματα του μπάσκετ.
1: Πάρα πολύ.
2: Έχει το Τζάμπολ Αγάπης. Έχει το Walking Basketball 60+ και Clinics για τα παιδιά των τοπικών συλλόγων. Η κοινωνική διάσταση για το Δήμο πόσο σημαντική είναι του φεστιβάλ?
1: Η κοινωνική διάσταση είναι τεράστια. Καταρχάς εμείς είχαμε και ένα πρόβλημα. Ευτυχώς φέτος έχουν ξεκινήσει και γοργά οι εργασίες επισκευής του κεντρικού μας κλειστού στην Ερμούπολη για το μπάσκετ. Δεν είχαμε κλειστό για 5 χρόνια, φανταστείτε. Και ερχόταν αυτή η διοργάνωση να υπενθυμίσει η χειρά κάθε χρόνο. Τι κάνετε, ρε παιδιά, εσείς εκεί στη Σύρο και δεν έχετε κλειστό? Ήμασταν ένα από τα νησιά που είχαμε κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ από τα πρώτα και καταντήσαμε να μην έχουμε καθόλου. Αλλά πέρα από αυτό η κοινωνική διάσταση είναι πολύ μεγάλη, τα παιδιά λατρεύουν τον Πρίντεζη, έρχεται κόσμος από όλη την Ελλάδα πια και από το εξωτερικό, συν τους μεγάλους αθλητές αυτούς που φέρνει ο Γιώργος και η διοργάνωση. Πραγματικά δηλαδή ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι μεγάλος για τις νέες ηλικίες ειδικά.
2: Μάλιστα. Ωραία, και από τουρισμός έρχονται και επισκέπτες γι' αυτό, έτσι?
1: Προφανώς είναι ένα τριήμερο πολύ δυνατό για τον τόπο μας. Έχει καθιερωθεί πια εκεί στα τέλη Ιουνίου, δηλαδή αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων ουσιαστικά. Και δεν είναι μόνο το κλείσιμο των σχολείων, είναι και να μην ξεκινήσουν οι παίκτες να έχουν τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε έχει κλειδώσει για τα τέλη Ιουνίου κάθε χρόνο και πραγματικά είναι ένα τριήμερο γεμάτο για μας.
2: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε,
0: δεδομένη καλά.
2: Πανέμορφος τόπος η Σύρος. Έχει αρχίσει τώρα, έχει μπει στα ραντάρ όμως, μαθαίνουμε τώρα, και θα πλακώσουν πάλι και εκεί οι τουρίστες, θα έχετε πολύ τουρισμό φέτος, οπότε προετοιμαστείτε.
1: Προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι, ό,τι μπορούμε κάνουμε.
2: Να είστε καλά κύριε Αθανασίου, ο δήμαρχος.
0: Καλησπέρα κύριε δήμαρχε,
2: να είστε καλά. Μας περιμένετε, θα έρθουμε να ξέρετε, και άμα έρθουμε εμείς ή με κοστίζουμε κάτι παραπάνω, τρώμε πολύ. Λοιπόν, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι.
3: Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
10: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
9: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
11: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Ο Αστέριος λέει: γεια σας αγαπημένοι ατέριαστοι, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και σε εσένα, Αστέριο, και σε
0: εσένα. Ο Σταύρος λέει: μιλάμε ότι όποιος ακούει το Μητσοτάκη, τον κουλ λέει, τέλος πάντων, να μιλάει, νιώθει ότι ζει στην Ελβετία. Και μόλις σταματάει τη συνέντευξη, επανέρχεσαι στο Ελλανδιστάν. Δήμητρα, καλό απόγευμα, σας ακούμε δυνατά. Από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Δήμητρα, πού είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης δεν στέλνει από το σουλάρι. Ναι. Κάτσε γιατί έπαθα. Δήμητρα, γεια σας. Γεια σας, παιδιά, στο όμορφο σουλάρι. 18 καλά. Ιουλίου, λέει, στο 600 πανηγύρι μας.
1: 18 Ιουλίου.
0: Καλησπέρα και στο Θεοδόση, στο Ζερβουδάκι. Γεια σου, Θεοδόση. Ο νικητής από Ερυθρέα λέει: στην μπάλα λέμε τελείωσαν οι πορτοκαλάδες. Τι έγινε η φωνή, ρε παιδιά. Ρετάρι που λέμε. Σήμερα ο Καραμαλής έχει απαγγείλει στίχους και λαϊδώνει. Όχι, λέμε στους Κυριλέ. Το έχετε, λέει. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Είναι από προχθές.
1: Προχθές είναι ο Καραμαλής που είπε στίχο.
0: Ναι. Και ο Παλαιοφιλελεύθερος ξεκαθαρίζει ηρωνικά το λέω. Ωραία χώρα έχουμε. Ο δολοφόνος κυκλοφορούσε για 9 χρόνια ελεύθερος με την άδεια της πολιτείας. Τουλάχιστον έλαβε μια σωστή απόφαση δικαιοσύνη, αλλά δεν μας είπαν στα πόσα χρόνια θα μπορεί ο δολοφόνος να πυροβολεί και πάλι. Ο Σωτήρης από τα Μελίσια. Πού σε ρε Σωτήρη. Καλησπέρα σας, λέει. Η ερώτηση είναι από πού έρχονται, τι μας κρύβουν. Και εγώ το καλοκαίρι, εκτός από αυτά που είπε ο Χρήστος πριν, θα τρώω και παγωτά.
1: Ναι, άρα θα κοιμάσαι, θα. Μάλιστα, περισσότερο ναι. Αυτό θα κάνουμε. Το από πού μας έρχονται, τι είναι.
0: Να. Λοιπόν, συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα.
1: Ο Κηφισός είναι αδιαπέραστος στην άνοδο.
0: Εντάξει, παιδί μου, ο χάρτης δεν είναι και. Δεν φαίνεται να είναι και αδιαπέραστος. Από το χάρτη τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στην πραγματικότητα. Θα το διαπιστώσουμε σε λίγο δηλαδή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Αλλά και η έξοδο από τη Λευσίνα επίσης έχει πρόβλημα.
0: Έτσι, ναι, και αλλά βλέπω και.
1: Τι, επίσης και στο σχιστό το ίδιο.
0: Χαμός γίνεται.
1: Ναι, αλλά έχει κίνηση, συγγνώμη, στο κέντρο τι γίνεται. Έχει,
0: έχει κίνηση
1: και έχει στο, κάτι κέντρο. Στο κέντρο.
0: Έχει κίνηση και στην Αττική Οδό που γίνεται χαμός. Και έχει αρχίσει να φορτώνει η Αττική Οδός και από μεταμόρφωση προς το Δαχτυλίδι.
1: Μάλιστα, και προς το αεροδρόμιο δηλαδή.
0: Καταλαβες, ναι. Ωραία.
1: Άρα κινείται ο κόσμος, φεύγει. Γιατί για τις εξόδους της πόλης δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Κινείται, φεύγει για Σαββατοκύριακο. Ξεκίνησαν τώρα τα Σαββατοκύριακο. Είμαστε πια και στη 20 Ιουνίου.
0: Ο προβοκάστορας λέει. Εκλεκτή αρκουδόμαγκες λέει.
1: Ναι,
0: αναμένουμε με αγωνία την επόμενη συνέντευξη του ανθρώπου δημοψήφισμα. Ναι ή όχι.

0: Τι θες ρε Κώστα. Έλα πήγαινε στο μικρόφωνο να πεις ένα για καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πες καλό Σαββατοκύριακο και γεια σας και πάμε.
2: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αχ, ωμωρέ, τι έχεις πάθει σήμερα, γιατί. Σ' ακούει κανένας και δεν πρέπει.
1: Κανένας, καμία.
0: Α, έχουμε τέτοια θέματα. Α, μου κάνει. Δεν έχουμε κάμερα, μη φοβάσαι. Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε καλά.
0: Θα διώξουμε το μπαμπά.
2: Δεν ξέρω, θα δω.
0: Θες από Δευτέρα να έρχεσαι στη θέση του. Θες να έρθει στη θέση τη δικιά μου, αλλά θα πληρώνομαι εγώ.
2: Όχι.
0: Και τηλεόραση.
2: Στη θέση του μπαμπά.
0: Γιατί στη θέση του μπαμπά. Το φάγαμε τον μπαμπά σου. Θα πληρώνει το πατέρα σου όμως.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Εσένα σε ενδιαφέρει δόξα μόνο. Έλα. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτσης.

0: Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Cherry Park, the place of happiness.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Ένα ευχαριστώ και πάλι φίλοι μας για τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook Οδηγώντας με ασφάλεια, και κάθε εβδομάδα εδώ για 14 χρόνια περίπου δίνουμε όλα τα θέματα να είναι πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Σήμερα μας καλεσμένος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, και σήμερα Παρασκευή είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, αφού αναμένεται και υπογραφή 19 του μήνα στην Ελβετία, στη Γενέβη, για τη λήξη του πολέμου Αμερικής και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η δική σας ενημέρωση και τοποθέτηση για το θέμα που όλοι βιώσαμε στην καθημερινότητα της μετακίνησης με τα αυτοκίνητα και τη βενζίνη και το πετρέλαιο, και να αναβάλουμε λίγο πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη? Ποια είναι η εικόνα σας, τι βλέπετε?
11: Ναι, καλό απόγευμα. Βλέπουμε ότι ήδη οι αγορές έχουν προεξοφλήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, από την προηγούμενη Παρασκευή, έχουν προεξοφλήσει το αποτέλεσμα αυτό.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει να επανέλθουμε στα επίπεδα του προ της 28ης Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Σωστά.
0: Για να είναι και εν όψη καλοκαιριού, να είναι πιο προσιτή η τιμή των καυσίμων, να ενισχυθεί ο τουρισμός, να ενισχυθεί η εσωτερική
1: Βεβαίως.
0: Μετακίνηση, γιατί με το 2.10 ή με το 2.15 και από ψυχολογικής πλευράς θεωρώ
1: Σωστά.
0: ήταν απαγορευτικό για τις μετακίνησεις.
1: Πιστεύω και σε εσάς γενικότερα σε όλο το πλαίσιο που κινείται στο συναδέλφους Βενζινοπόλες πανελλαδικά θα πρέπει να έχει μειωθεί, έτσι.
0: Ναι, είχαμε μείναμε
1: μήνα
0: πτώση από 6 έως 7 έως και 8% σε κάποιες περιοχές, γιατί ξέρετε και λόγω της άνοιξης και λόγω της αρχής του καλοκαιριού κάποιες περιοχές φεύγουν, πάνε στα νησιά ή πάνε σε τουριστικές περιοχές, αλλά σε κάποιες περιοχές είχαμε μια πτώση των πωλήσεων μέχρι και 8%, πολύ σοβαρή πτώση. Και φυσικά, εντάξει, τις παρενέργειες του πολέμου τις βιώσαμε όλοι.
2: Έρχονται στο Nova 931.
3: Μια προσφορά Κούσης ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
10: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή.
8: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλο Σκεσία Ω.Ε. στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
13: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
12: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
16: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
17: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
17: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
18: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
19: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
20: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
17: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
20: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
17: Μα έχουν υδραυλικό!
20: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
17: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
21: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
18: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
21: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
18: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
21: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
18: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
22: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
23: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
24: Nova 931.
25: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
26: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Πριν από τώρα έφτασε η πολυπόφητη μέρα της εβδομάδας, η Παρασκευή. Είμαστε στη 19η μέρα του Ιουνίου, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε έτσι να χαλαρώσουμε ωραία, να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι, γιατί τώρα μπαίνουμε ουσιαστικά στο βαθύ καλοκαίρι, για όλα τα ζώδια. Θα έχουμε λοιπόν τις προβλέψεις για αυτούς τους μήνες, έτσι συνολικά και επιγραμματικά για κάθε ζώδιο ξεχωριστά, για να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι για όλα τα ζώδια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Μαζί θα πάμε να τελειώσουμε και αυτή την πολύ έτσι καλοκαιρινή και ζεστή εβδομάδα. Πάμε στο να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη και ξεκινάμε με τους κρυούς αμέσως μετά το πρώτο τραγούδι.
1: Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε τους κρυούς. Το καλοκαίρι του 2026 θα ξεκινήσει με ενέργεια πολύ, αλλά πρέπει να πω ότι από εδώ και πέρα, με το που θα ξεκινήσει ο Ιούλιος, θα έχετε λίγο την όψη του ανάδρομου Ερμή που θα σας φρενάρει λίγο. Χρησιμοποιήστε τον Ιούνιο όσο έχει απομείνει, δηλαδή από τώρα και μετά, 10 μέρες τις έχετε, για να ξεκινήσετε ό,τι θέλετε. Τον Ιούλιο κάντε αναθεωρήσεις και διορθώσεις. Ο Αύγουστος όμως σας επιστρέφει στη δυναμική σας και φέρνει και πολύ ωραία αποτελέσματα. Για τον έρωτα να πω ότι ο Ιούνιος και ο Αύγουστος θα είναι πιο ζεστοί, για νέες γνωριμίες, ενώ για την καριέρα και τα επαγγελματικά αποφύγετε μεγάλες αποφάσεις τον Ιούλιο. Ο Ιούνιος και ο Αύγουστος θα είναι και για εσάς πολύ πιο παραγωγικοί. Και εκεί βάλτε τις εκκινήσεις που θέλετε.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: αναδρομικά.
1: Και πάμε στους Σταύρους. Το καλοκαίρι σας βρίσκει σε φάση ανακάλυψης, θα έλεγα. Κάτι που έμοιαζε σταθερό στη ζωή σας φαίνεται να παίρνει και να αλλάζει μια μορφή. Και αντί να αντισταθείτε, αυτή τη φορά αφήστε το να γίνει. Οι αλλαγές που έρχονται έχουν νόημα, ακόμα και αν δεν το βλέπετε εσείς. Ο Αύγουστος θα είναι πολύ ρομαντικός για ό,τι έχει να κάνει με τα ερωτικά. Θα πω ότι αυτές οι νέες γνωριμίες που θα μπουν στη ζωή σας μέσα από διακοπές ή από κοινωνικές εκδηλώσεις έχουν δυναμική να εξελιχθούν. Και πάμε και στην καριέρα. Καλοκαίρι σχετική ηρεμία στα επαγγελματικά και αυτό είναι καλό. Χρησιμοποιήστε αυτή την ηρεμία για να σχεδιάσετε τα επόμενα βήματά σας για το φθινόπωρο.
2: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
2: Nova 931.
9: Και πάμε να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι, όπως εξελίσσεται για τους διδύμους. Ο ανάδρομος Ερμής τον Ιούλιο επηρεάζει και εσάς. Παρεξηγήσεις, αλλαγές σχεδίων, τεχνικά προβλήματα, ξέρετε, όλα αυτά μπορούν να εμφανιστούν. Ο Ιούνιος όμως και ο Αύγουστος είναι πολύ δυνατοί μήνες και για εσάς. Και να πω ότι ευκαιρίες και παραγωγικότητα φέρνει και στον έρωτα, φέρνει και στην καριέρα. Αποφύγετε να υπογράψετε συμβόλαια μέσα στον Ιούλιο. Ο Ιούνιος είναι ο καλύτερος μήνας και για εσάς, για αυτές τις κινήσεις που έχετε να κάνετε, κυρίως στις επαγγελματικές. Οπότε εκμεταλλευτείτε τον και οι δίδυμοι.
2: Νόβα 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Με στα γράμματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: Και πάμε στους καρκίνους, όπου το καλοκαίρι αυτό ο Δίας βρίσκεται στο ζώδιό σας. Ο ανάδρομος Ερμής γίνεται επίσης στο ζώδιό σας. Όλα δείχνουν προς τα εσάς. Οπότε τα γενέθλιά σας τον Ιούλιο έρχονται με περισσότερη ενέργεια από ποτέ. Και ο κόσμος γύρω σας βλέπει με διαφορετικό μάτι. Πολύ ερωτικό καλοκαίρι και για εσάς. Μην κάθεστε με σταυρωμένα χέρια στο σπίτι, βγείτε στην καριέρα, ευκαιρίες που δεν τις περιμένατε. Γενικά, αυτό το καλοκαίρι σας βάζει σε πρωταγωνιστικό ρόλο τους καρκίνους, οπότε αδράξτε την ευκαιρία.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Σπίτι σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Οι Λέοντες, πάμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί για αυτούς το καλοκαίρι. Υπενθυμίζω ότι είναι το Σουέχο Νέα της Παρασκευής, 19η μέρα του Ιουνίου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου με τις πλανητικές επιρροές σήμερα Παρασκευή. Και πάμε να δούμε τους Λέοντες, όπου το καλοκαίρι ξεκίνησε λίγο αργά, αλλά νομίζω ότι ο Ιούλιος είναι μήνας εσωτερικής επεξεργασίας που έρχεται. Ο Αύγουστος, που είναι ο μήνας των γενεθλίων, τα λιοντάρια τα βρίσκει σε πολύ καλή φάση και το τελάβετε πραγματικά. Θα λέγω ότι ό,τι έχετε να κάνετε, αφήστε το για τον Αύγουστο, αν είναι πολύ σημαντικό. Στην καριέρα, τώρα θα μου πείτε Αύγουστο στην καριέρα, ναι. Ακόμα και εκεί, αν έχετε κάνει καλή δουλειά μέσα στο πρώτο εξάμηνο αυτής της χρονιάς, φέτος το καλοκαίρι θα το δείτε να αποδίδει.
0: Nova Radio News Today.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: www.novaradio.gr.

0: 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, mini market για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
11: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
12: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
13: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
12: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
13: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
19: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και πάμε στους Παρθένους. Νομίζω ότι ο ανάδρομος Ερμής τον Ιούλιο θα σας επηρεάσει αρκετά. Είναι ο πλανήτης σας, θα έχετε παρεξηγήσεις, θα έχετε κάποια έτσι μπερδέματα. Χρησιμοποιήστε τον Ιούνιο και τον Αύγουστο για σημαντικές κινήσεις και αφήστε όσο γίνεται τα πιο χαλαρά για τον Ιούλιο. Ο έρωτας σας βρίσκει σε μια πολύ καλή φάση. Αφήστε πίσω πολλή δουλειά και ρουτίνες, ενώ θα έλεγα ότι το καλοκαίρι αυτό είναι οργάνωσης και προγραμματισμού. Ιδανικό για να βάλετε σε τάξη project για ένα δυνατό φθινόπωρο.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα, διακοπές. Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Και πάμε να δούμε τώρα και τους ζυγούς. Είναι από τα πιο κοινωνικά που έχετε ζήσει. Εκδηλώσεις, γάμοι, βαπτίσεις, ταξίδια, κοινωνική ζωή, πλήρη άνθηση. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γνωρίσετε ανθρώπους που μπορεί να αλλάξουν και την πορεία σας στη ζωή σας. Είναι έρωτας και ρομαντισμός αυτό το καλοκαίρι. Ο Ιούνιος για εσάς είναι πιο δυνατή. Νομίζω ότι επαγγελματικά αυτό το καλοκαίρι στην καριέρα θα αποδώσει περισσότερο από το καθένα. Νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι θα γνωρίσετε ανθρώπους, θα δείξετε τον εαυτό σας και αυτό είναι το δώρο του καλοκαιριού για εσάς. Ό,τι και αν έχει συμβεί η καριέρα σας αυτό το καλοκαίρι, φαίνεται να αναγνωρίζετε.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: πάμε στους Σκορπιούς, όπου θα έλεγα ότι το καλοκαίρι του 2026 σε βρίσκει σε μια περίοδο βαθιάς εσωτερικής δουλειάς αλλά και εξωτερικής έκφρασης. Ταξίδια, νέες εμπειρίες, νέες ιδέες. Ο Αύγουστος θα είναι πολύ δυνατός και για σένα, ενώ ο έρωτας έρχεται μέσα από πρόσμενες συναντήσεις, από ταξίδια, από φίλους. Μείνετε ανοιχτοί όμως, γιατί οι Σκορπιοί κλείνεστε και νέες ιδέες και δημιουργική έκφραση για εσάς και πολλή δουλειά έρχεται. Το καλοκαίρι του 2026 είναι η κατάλληλη στιγμή.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
3: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
8: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
7: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάνδια. Wake up in the Mediterranean.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
15: Και πάμε στους τοξότες. Το καλοκαίρι φέρνει αλλαγές, φέρνει οικονομικά καινούρια, συνεργασίες. Δεν είναι εύκολο καλοκαίρι, αλλά θα ξεκαθαρίσει πολλά. Και ό,τι αξίζει θα μείνει. Στον έρωτα κάποια πράγματα βαθαίνουν ή τελειώνουν. Και το βάθος το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όλοι ο Αύγουστος φαίνει ξεκαθάρισμα, αναθεώρηση και επανατοποθέτηση στην καριέρα. Δεν είναι καλοκαίρι για μεγάλα ρίσκα. Είναι για μετρημένες κινήσεις.
16: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
17: Nova Radio News Today.

0: Και πάμε στους εγώκερους. Το καλοκαίρι είναι αφιερωμένο σε σχέσεις ερωτικές και επαγγελματικές. Είστε κι εσείς λίγο απέναντι από τους άλλους αυτό το καλοκαίρι. Συνεργασίες νέες, σοβαρές σχέσεις και αποφάσεις. Ο έρωτας θα λέγει ότι σας δίνει αυτό που αξίζεται. Είναι από τα πιο δυνατά καλοκαίρια. Για να είστε ελεύθεροι, ο σύντροφος που γνωρίζετε αυτό το καλοκαίρι είναι σοβαρός υποψήφιος και για την υπόλοιπη ζωή. Στην καριέρα, συνεργασίες και επαγγελματικές ευκαιρίες αποδίδουν. Ήρθε η κατάλληλη στιγμή να συζητήσετε σοβαρά αυτό το καλοκαίρι για το τι θα κάνετε στον υπόλοιπο χρόνο.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.
1: Και να κλείσουμε με υδροχόους και ηχθείς. Οι υδροχόοι, θα έλεγα, αυτό το καλοκαίρι μπορεί να έχουν κάποιες αναταραχές στις επικοινωνίες, κυρίως τον Ιούλιο. Μικρές αναταραχές και τίποτα δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε έτσι με πολύ μεγάλη ευκολία. Αλλά αυτό αφορά και για εσάς τον Ιούλιο, που είναι ένας μήνας που θα έλεγα ότι για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά είναι ένας πιο δύσκολος μήνας. Στα ερωτικά λοιπόν, αυθορμητισμό, συναισθηματική εγκύτητα και στην καριέρα. Στο διαδίκτυο αποδίδεται κυρίως αυτό το καλοκαίρι. Και να κλείσουμε με τους ηχθείς. Ρομαντισμός, βαθιές συμβέσεις, ευαίσθητες στιγμές. Ο Ιούνιος και ο Αύγουστος είναι πιο έντονοι κοινωνικά. Στην καριέρα, ό,τι έχει να κάνει με εκφραστικότητα αποδίδει, και αν έχετε κάτι μέσα σας που θέλετε να το δημιουργήσετε, τώρα είναι η ώρα. Θα έλεγα ότι για εσάς η πιο καλή περίοδος είναι ο Αύγουστος. Και να κλείσουμε με πολύ μεγάλη χαρά αυτή την εκπομπή για το καλοκαίρι του 2026. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Θα τα πούμε τώρα από την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά όλοι, να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εύχομαι σε όλους να προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κανένας και ποτέ για μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Κάντε καμιά βουτιά στη θάλασσα. Ό,τι και να έχετε, η θάλασσα βοηθάει πάρα πολύ, να το ξέρετε. Να είστε καλά όλοι. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
4: Ψητοπολί.

0: Παλιό σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
6: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
7: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.

0: Nova 931. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
2: Sky 100,3.
3: Τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Υπενθύμησε ότι για αυτόν τον μήνα το πετρέλαιο κίνησης εξακολουθεί να επιδοτείται με 15 λεπτά ανά λίτρο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, καταγράφεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, διευκρινίζοντας ότι συνήθως μεσολαβεί περίπου μία εβδομάδα από τη μείωση των διεθνών τιμών μέχρι αυτή να αποτυπωθεί στην Αντλία. Ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες αυξήσεις οφείλονται κυρίως στις διεθνείς εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη τη διαπραγμάτευση για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, επισημένοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδος και Ουκρανίας με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει το Κίεβο στο πόλεμο σε τεχνολογίες drones. Η συνεργασία αφορά τόσο εναέρια όσο και χερσαία και υποθαλάσσια συστήματα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την προσωρινή αναστολή των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με στόχο να διασωθεί η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης και να αποτραπεί η νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα. Η συμφωνία επετεύχθη μετά από τη σημαντική κλιμάκωση των εχθροπραξιών στο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων, ενώ 4 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας από επίθεση της Χεσμπολά. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθριξη στον κατηγορούμενο, καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές έκριναν ένοχο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τον βασικό κατηγορούμενο, κηρύσσοντας αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο που δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλαιό μουσείο της Ακρόπολης, δήλωσε εδώ στον Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως έκανε γνωστό, στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε μήνα, κάθε ένα με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Το βασικό μέτωπο πίεσης στο μεταναστευτικό έχει μεταφερθεί στην Κρήτη λόγω των αναχωρήσεων από τη Λιβύη, όπου καταγράφονται περίπου 8.000 αφίξεις μέσα στους πρώτους 5,5 μήνες του έτους, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δομή στο Ηράκλειο στην περιοχή Μύρες, δήλωσε στον Sky ο Περιφερειάρχης Κρήτης Αρναουτάκης. Όπως ανέφερε, η μη λύση δεν αποτελεί λύση. Δεν προσήλθαν σήμερα στη Βουλή τουλάχιστον οι μισοί υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Στη διαδικασία της ακρόασης από τους εκπροσώπους των κομμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες, από τους αντιπροέδρους που κλήθηκαν πήγαν οι 4 από τους 9 και από τους αρεοπαγίτες πήγαν οι 7 από τους 18. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί, θα καταρτιστεί μια λίστα με τους 3 επικρατέστερους υποψήφιους, η οποία θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και θα αποσταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνελήφθησαν την Τετάρτη που πέρασε στο Κοροπή δύο 55χρονα δίδυμα αδέλφια που απείλησαν και χτύπησαν με λαβή πιστολιού συνεργείο του ΔΔΕ, καθώς φέρεται να πίστεψαν λανθασμένα ότι επρόκειτο για απατεώνες. Τα δύο αδέλφια, έχοντας πέσει θύματα απάτης κατά το παρελθόν, υποψιάστηκαν τους υπαλλήλους και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Με ταχύτητα 176 χιλιόμετρων την ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 110, εντοπίστηκε να κινείται 64χρονος οδηγός στην Εθνική Οδό Αθηνών Ευζώνων στο ύψος του Πολυκάστρου Κιλκής. Ο 64χρονος οδηγός συνελήφθη. Σε κανονική λειτουργία, με το σύνηθες πρόγραμμα δρομολογίων, επανέρχεται από αύριο Σάββατο η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία του μετρό είχε διακοπεί προσωρινά λόγω της διεξαγωγής των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Εκτός σύνορων και πάλι, για το δεύτερο κύμα καύσωνα, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα προετοιμάζεται το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη. Πορτοκαλί συναγερμό για ακραία ζέστη εξέδωσε η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες. Την ακύρωση της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 21 και 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Αιτία οι σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις, όπως είπε, του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ εναντίον της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό, ο Ντόναλτ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον ικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Ανέφερε μάλιστα ότι δεν θα είχε φωτογραφηθεί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, αλλά τη λυπήθηκε. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό. Τις επόμενες ώρες αναμένεται το κρίσιμο ραντεβού με την ηγεσία των Πρασίνων. Ο Αλέσιο Λίσι είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος Ιταλός είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τους ασπρόμαυρους στην Μεταλουτσέσκου εποχή. Ο νεαρός κόουτς στη σεζόν που ολοκληρώθηκε βρέθηκε στον πάγκο της Οσασούνα. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Σκωτία, Μαρόκο. Στις 3:30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή. Και στις 6 το πρωί η Τουρκία κοντράρεται με την Παραγουάη. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανέβαλαν την παρουσία τους στην τελετή και τις συνομιλίες της Λουκέρνης που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα. Δεν δίνουν λεπτομέρειες, αλλά το Ισραήλ είχε ήδη κάνει ό,τι μπορούσε για να πείσει ότι το κεφάλαιο Λίβανος παραμένει εμπόδιο στην όποια ιρανική φιλοδοξία. ουσία. Η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις και υπαγορεύει τη διαδικασία διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, ενώ οι ακροδεξίοι της κυβέρνησης Νετανιάχου λένε να καεί η Χεσμπολά και οι Αμερικανοί παίζουν τα ρέστα τους για να μην χρεωθούν ένα ακόμη ναυάγιο. Πάμε να ακούσουμε την αναλυτική ανταπόκριση. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Υπάρχει ένας φόβος εδώ ότι η επιστροφή στον πόλεμο μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή. Και όπως καταλαβαίνουμε, με έναν πρόεδρο όπως τον Donald Trump που είναι επικίνδυνα απρόβλεπτος, είναι το πιο εύκολο πράγμα να συμβεί. Και ήδη γίνονται δεύτερες σκέψεις σε αυτή την πόλη, στην Ουάσιγκτον, για τη συμφωνία με τη Τεχεράνη, η οποία έκλεισε βιαστικά και με υποχωρήσεις από την αμερικανική πλευρά. Είδαμε και σήμερα ότι όταν θυμώνει, φτάνει στα όρια, σε εισαγωγικά λοιπόν, δικαιολογημένη τρέλας και παίρνει αποφάσεις για τις οποίες στη συνέχεια μετανιώνει. Απάντησε στην Ιρανική ηγεσία, όπως ξέρεις, που ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος ήταν απελπισμένος και ζήτησε τη συμφωνία και ανακοίνωσε ότι τελείωσαν. Εννοεί τελείωσαν οι Ιρανοί. Θα παίξουμε τις 60 μέρες, δεν θα πάρουν χρήματα, ούτε 10 cents, έγραψε στην ανάρτησή του. Θα αφήσει τις 60 μέρες δηλαδή να τελειώσουν και στη συνέχεια καταλαβαίνεις τι σκέφτεται. Είναι από χθες το βράδυ που τον περιγράφουν εξοργισμένο, κυρίως λόγω της αναβολής των συνομιλίων στην Ελβετία. Καταλαβαίνει επίσης καλύτερα από το καθένα ότι οι Ιρανοί παίζουν αριστοτεχνικά το θέμα του Ισραήλ. Γι' αυτό και κάλεσε χθες το βράδυ δημοσιογράφο Ισραηλινού δικτύου, ναι, για να της τονίσει τη σχέση της Αμερικής με το Εβραϊκό κράτος και τη στερή του φιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
5: Με τον οποίο έχει μιλήσει, Μιχάλη, θα μιλήσει.
4: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σχεδόν μιλούν καθημερινά. Απλά δεν ανακοινώνουν πάντα τις. Συγγνώμη, η Ουάσιγκτον δεν ανακοινώνει ποτέ τις συνομιλίες αυτές. Τις μαθαίνει ο υπόλοιπος κόσμος από το Ισραήλ. Αλλά είναι και μερικές φορές που το Ισραήλ δεν εκδίδει ανακοινώσεις. Είναι όμως, είναι σε επαφή. Είναι σε επαφή πρώτα απ' όλα η στρατιωτική μεταξύ τους. Είναι σε επαφή, έχει ανοιχτή γραμμή συνέχεια ο Μάρκο Ρούπιο, υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος και σήμερα θα μιλήσει με τον Νετανιάχου για ένα άλλο θέμα βέβαια που αφορά πάλι το Ιράν, είναι η εκεχηρία μεταξύ του Λιβάνου, μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, του Λιβάνου και του Ισραήλ. Έχουν επαφή και πάνω απ' όλα ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί, θα σταθεί δίπλα του.
5: Μιχάλη, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ θα σταθεί δίπλα του, λαμβάνει όμως πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες που λένε κάτι εντελώς διαφορετικό.
4: Σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τούτη φορά είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Η αποκάλυψη έγινε από την Washington Post, οπωσδήποτε μια εχθρική εφημερίδα προς τον Νετανιάχου, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα. Αναφέρει λοιπόν ότι οι πιστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να λάβει μέτρα που θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχηρίας με το Ιράν. Η αλήθεια είναι ότι είναι χοντρή πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο ο Νετανιάχου, θα έλεγα ότι από την πλευρά των Αμερικανών τελειώνει.
5: Πάντως, Μιχάλη, μία ερώτηση πάνω, ναι, σε αυτό. Ναι. Δεν εννοούν, φαντάζομαι, αυτό που έκανε μέχρι πριν από κάποιες ώρες, μπορεί ακόμα και τώρα, να χτυπά τον Λίβανο. Εννοούν κάτι παραπάνω, όχι, πιο προωθημένο.
4: Όχι το Λίβανο. Το Λίβανο το βλέπουμε με διαγυμνού οφθαλμού. Τα άλλα που γίνονται, όχι στα παρασκήνια, τα άλλα που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες. Όπως ξέρεις, για τις μυστικές υπηρεσίες δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο. Ό,τι και να κάνουν είναι νόμιμο. Οι εκτιμήσεις λοιπόν της CIA είναι ότι το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να συνεχίσει τη στρατιωτική του δραστηριότητα αντίον της Χεζμπολάχ. Αυτό το γνωρίζαν όλοι. Τονίζεται ότι η πολιτική επιβίωση, ναι, του Νετανιάχου εν ώψη των εκλογών συνδεόταν με την ικανότητά του, λέει η CIA, να δείξει στους ψηφοφόρους του ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από το Λίβανο κλπ.
3: Με στόχο να διασωθεί η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης και να αποτραπεί μια νέα κλιμάκωση, το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σήμερα σε κατάπαυση του πυρός. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτήν την εξέλιξη, αλλά και ό,τι νεότερο υπάρχει, ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο απεσταλμένος του Sky στη Λουκέρνη.
6: Σήμερα, αφού είχαν μπει και υπογραφές την Τετάρτη, θα μιλούσαμε για τον πρώτο γύρο των επίσημων συνομιλιών των 60 ημερών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, όπου θα περιμέναμε να αρχίσουν να συζητούν για τα πυρηνικά. Ανταυτού, συζητάμε πάλι για τον Λίβανο. Υπάρχει λοιπόν μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις και τους 150 στόχους που λένε οι Ισραηλινοί ότι χτύπησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως τους 4 νεκρούς Ισραηλινούς από τις επιθέσεις της Χεζμπολά. Και με την μεσολάβηση του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών, φαίνεται λοιπόν πως έχει επιτευχθεί μία ακόμη εκεκυρία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία τέθηκε, λένε, σε εφαρμογή στις 4 το απόγευμα. Κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ ποτέ δεν ανακοίνωσε επίσημα, με τους στρατιωτικούς βεβαίως, με τους IDF να το αποδίδουν στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση να μην βγάζει κάποια ανακοίνωση. Ωστόσο, οι Αμερικανοί λένε πως ξεκίνησε αυτή η εκεκυρία. Παρόλα αυτά, ακόμη και πριν από λίγη ώρα είχαμε πάλι συναγερμούς στο βόρειο Ισραήλ. Είχαμε επιθέσεις τουλάχιστον 10, λένε οι πληροφορίες, από την Ισραηλινή αεροπορία και όλα δείχνουν πως η κατάσταση κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή, διότι είναι δεδομένη η αντίδραση του Ιράν που οδήγησε στη ματέωση των συνομιλιών για τα όσα συμβαίνουν στον Λίβανο. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγκαΐ, είπε πως θα γίνουν κάποια στιγμή οι συνομιλίες. Δεν υπάρχει βιασύνη, διότι οι υπογραφές έχουν μπει. Ωστόσο, δεν έκλεισε φυσικά την πόρτα. Είπε όμως ότι θα πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί η συμφωνία, δηλαδή η κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα.
3: Και την ίδια ώρα οι σχέσεις Τραμπ και Μελόνι περνούν κρίση. Αφορμή στάθηκε μια προσβλητική τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου, τοποθέτηση που ενόχλησε αρκετά την Ιταλίδα Πρωθυπουργό. Θα μας πει περισσότερα η Κορίνα Γεωργίου.
7: Από εκείνη λοιπόν ήρθε και η πληρωμένη απάντηση στις δηλώσεις Τραμπ σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό, πως η Μελόνι τον ικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο του Συνόδου Κορυφής των G7. Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουν, διεμήνησε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός μέσα από ανάρτηση βίντεο στο X, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου κατασκευασμένους, ενώ δήλωσε έκπληκτη για τη στάση του απέναντι στους ίδιους του συμμάχους. Την επίσκεψή του στις ΗΠΑ την ίδια ώρα, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 21 και 22 Ιουνίου, ματαιώνει ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, λόγω των σοβαρών και προσβλητικών, όπως τις χαρακτήρισε, δηλώσεων Τραμπ.
3: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη δήλωση Μελόνι για τον Τραμπ. Μόνο να πω ότι λυπάμαι που αυτός δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης, με τους εχθρούς της Αμερικής, με ηγεσίες που αυτός εμφανίζεται πολύ πιο καταδεκτικός. Αλλά ένα πράγμα πρέπει αυτός να θυμάται. Εγώ και η Ιταλία δεν ικετεύουμε ποτέ. Και αφού ακούσαμε και αυτό το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και την κρίση που περνάει η σχέση μεταξύ Μελόνι και Τραμπ, πάμε να ακούσουμε και τη συνολική ανάλυση των διεθνών θεμάτων. Κωνσταντίνος Φίλης, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν εύλογα και θα έλεγα λίγο έως πολύ αναμενόμενα. Υπό ποια έννοια? Έχουμε μια αμοιβαία δυσπιστία και καχυποψία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεκαετιών. Έχουμε το Ιράν να σκέπτεται και να θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε λειτουργούν ως ενεργούμενο του Ισραήλ, είτε είναι αυτές οι οποίες ελέγχουν τη συμπεριφορά και τη στάση του Ισραήλ. Άρα το γεγονός ότι το Ισραήλ επιτίθεται στον Λίβανο και ειδικότερα στη Χεζμπολάχ, κατά την Τεχεράνη, φέρει ευθύνη η Ουάσιγκτον γι' αυτό. Έχουμε επίσης την Ουάσιγκτον, προφανώς, και τον πρόεδρο Τραμπ να προσπαθεί να εμφανίσει μια συμφωνία η οποία, κακά τα ψέματα, συμπεριλαμβάνει πολλούς από τους όρους του Ιράν και όχι των Αμερικανών, ως μια προσωπική νίκη. Και βέβαια να δείξει ότι παραμένει ασυμβίβαστος στην λογική ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Ιρανικό κίνδυνο όπως αυτός προσδιορίζεται, γιατί βέβαια το αλλάζει από μέρα σε μέρα. Άρα, ό,τι συμβαίνει σήμερα είναι απόλυτα αναμενόμενο, όπως επίσης όμως πρέπει να σου πω ότι για μένα είναι αναμενόμενο ότι ο πρόεδρος Τραμπ, εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν θα θελήσει να σπάσει αυτή η συμφωνία. Και αυτό είναι ένα μήνυμα δικό του προς πάσα κατεύθυνση και προς τους Ιρανούς, αλλά κυρίως προς το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του.
5: Είναι τακτική ή στρατηγική, κύριε? Γιατί αν είναι το δεύτερο, χρειάζεται και πολιτική απόφαση από όλα τα μέρη, και αυτό δύσκολα το έχουμε εδώ.
8: Έχει δίκιο και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι η συμφωνία αυτή με κάποιον τρόπο ή η επόμενη συμφωνία θα πρέπει να περάσει και από το Κόγκρεσο. Και έχουμε δει ήδη πολλούς ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, όχι δημοκρατικούς, να εναντιώνονται στην συμφωνία αυτή. Άρα για τον Τραμπ το εσωτερικό μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι δυστοπικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο να καταφέρει να επιβάλλει μία συμφωνία, ό,τι είναι ένα πρόπλασμα, ας το πούμε, συμφωνίας, όπως αυτή, η οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν ικανοποιεί τις περισσότερες από τις αμερικανικές θέσεις. Όχι μόνο λένε αυτές που τέθηκαν στην αρχή των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά ακόμα και λίγες μέρες πριν υπογραφεί η συμφωνία. Θα θυμίσω δε στους τηλεθεατές μας ότι το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος Τραμπ αρνούνταν μετεπιτάσεως μεταυδελιγμίας ότι υπήρχαν όροι του Ιράν μέσα στη συμφωνία που τελικά τους είδαμε να ισχύουν όταν η συμφωνία έδωσε το φως δημοσιότητας.
5: Ο ρόλος τώρα που έχουν παίξει μεσάζοντες με έναν Τραμπ να ακυρώνει φιλίες, να αγνοεί τους συμβούλους του. Εδώ τι καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνε, τι καταλαβαίνεις και σε σχέση με εμάς, γιατί αυτό απλώνεται παντού.
8: Πολύ εύστοχο το ερώτημα και όπως το τοποθετείς, διότι αφενός οι χώρες οι ενδιάμεσες, οι χώρες οι οποίες έχουν διαμεσολαβήσει μέχρι σήμερα, έχουν κεφαλαιοποιήσει, έχουν εξαργυρώσει τις υπηρεσίες τους, είτε μιλάμε για το Κατάρ, είτε μιλάμε για το Πακιστάν, είτε μιλάμε για χώρες που είχαν δευτερεύοντα ρόλο όπως είναι η Τουρκία ή ακόμα και η Σαουδική Αραβία, γιατί ζούμε, λένε, σε ένα κόσμο όπου λόγω έλλειψης αμερικανικής στρατηγικής και λόγω αδυναμίας της Αμερικής να ασκήσει μια διπλωματία υπεύθυνη, όταν ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ διαπραγματεύονται με όλο τον πλανήτη, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι μεσάζοντες γίνονται ακόμα πιο απαραίτητοι. Θα έλεγα ότι γίνονται αναγκαίοι. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μήνυμα και προς την χώρα μας ή ένα συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να εξάγουμε, ότι και η Ελλάδα θα μπορούσε να αναπτύξει πολλούς διαμεσολαβητικούς ρόλους, είτε μιλάμε για τα Βαλκάνια, είτε μιλάμε ακόμα και για το Ισραήλ και τις σχέσεις του με τις αραβικές χώρες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι κλονισμένες.
3: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μία σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε μένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο!
20: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.

0: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
1: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
0: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
0: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
1: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Στη συνεργασία Αθήνας και Κιέβου για τη συμπαραγωγή drones. Τώρα, ο τίτλος που μπαίνει στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό είναι 2 στρατόπεδα και μια μεγάλη απόσταση, ένα χάσμα που δεν γεφυρώνεται. Γιατί από τη μία υπάρχει το μπλοκ των λεγόμενων φιδωλών χωρών, των χωρών του Βορρά, όπως η Σουηδία, η Δανία, η Αυστρία, που θέλουν ένα πιο σφιχτό προϋπολογισμό, δεν εγκρίνουν την αύξηση. Από την άλλη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμμαχία 16 χωρών του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης που έχουν χαράξει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή στο να προστατευθούν τα κονδύλια που αφορούν τόσο την κοινωνική συνοχή, δηλαδή τα κονδύλια που δίνονται για έργα υποδομών και δημόσιες επενδύσεις, όπως επίσης και τα κονδύλια για τους αγρότες. Εκεί είναι προφανές και είναι χαρακτηριστική κίνηση που έγινε από μέλη της ελληνικής αποστολής προς τον Sky, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
8: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
9: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
8: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
9: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
10: Nova 931.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
13: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
14: Sky 100,3.
15: Να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε για τη δημοκρατία, έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες.
6: 585 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα τα οποία δόθηκαν μόνο το 2025 σε συμβουλευτικές εταιρείες οι οποίες έκαναν δουλειά επικοινωνίας και άλλου τέτοιου είδους για την κυβέρνηση. Υπάρχουν λοιπόν χρήματα που μπορούν να δοθούν. Προφανώς, άμεση διασύνδεση της κατασπατάλησης και της διαφθοράς της τελευταίας εφταετίας με την ακρίβεια που πληρώνουν οι Έλληνες.
16: Κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια βάλουν και τα άλλα κόμματα. Την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου έχει θέσει ως εκλογικό στόχο την επίτευξη της αυτοδυναμίας.
17: Έρμπι θα είναι μεταξύ μάλλον του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας.
18: Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που ακριβώς έχει μια διαφορετική πρόταση για την εξουσία και την οικονομία.
19: Αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και το ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία και τον πολίτη, τον αφήνει στο έλεος της εσχροκέρδειας.
20: Η ουσιαστική συγκροτημένη λύση θα ήταν αυτό που λέμε εμείς. Μειώνω το ΦΠΑ στο βασικό καλάθι, που το 13 στο 6%.
16: Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
21: Συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Η πρόταση του Γιώργου Σιακαντάρη της Ελλάς για πολιτικό τέλος του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έδωσε νέα όθηση στην κόντρα. Σε κάθε κόμμα βέβαια η κρίση προέρχεται και εκ των έσω. Στο ΠΑΣΟΚ είναι η εκτός γραμμή θέση του Χάρη Δούκα και οι εμφανίσεις του σε εκδηλώσεις της αριστεράς, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ το μέτωπο του Παύλου Πολάκη με την ηγεσία του κόμματος, την οποία κατηγορεί για υποταγή στον Αλέξη Τσίπρα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιου.
22: Στον αστερισμό των εσωκομματικών αναταράξεων και του ρευστού σκηνικού που προκαλεί η επανεμφάνιση Τσίπρα, κινούνται ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που στελέχη της Ελλάς προτείνουν ακόμη και αυτοδιάλυση των δύο κομμάτων.
23: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
22: Στα χαρακόμματα και το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς για το ποιος κάνει καλύτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
20: Κάθε φορά που βρίσκομαι με το ΠΑΣΟΚ εντυπωσιάζομαι γιατί θεωρεί ακριβό του προνόμιο να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
18: Σας πειράζει η δήλωση του κυρίου Τσίπρα, η αριθμή ευημερών.
20: Δεν με πειράζει,
18: σας ενοχλεί.
20: Μήπως
18: ο κύριος Τσίπρας είναι με τη Νέα Δημοκρατία.
22: Στη Χαριλάου Τρικούπη η κόντρα της Άννας Διαμαντοπούλου με το Χάρη Δούκα ενοχλεί και εκτιμάται ότι αποπροσανατολίζει από τον εκλογικό στόχο.
24: Το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το ΠΑΣΟΚ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν η περίοδος όπου κρίνονται αυτά τα καινούργια κόμματα είναι πολύ πιο δύσκολη για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει.
22: Συζητήσεις έχει ήδη προκαλέσει το γεγονός ότι την ερχόμενη Πέμπτη ο Χάρης Δούκας είναι ομιλητής εκδήλωσης που διοργανώνει η Ευρωομάδα της Αριστεράς με τον Κώστα Αρβανίτη.
25: Οι αντεγκλήσεις, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή δεν βοηθάνε.
22: Στην Κουμουνδούρου, ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει το στενό πρέσινγκ και την αμφισβήτηση του Σοκράτη Φάμελου, καλώντας σε νέα σύγκληση τα όργανα του κόμματος με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
26: Αναλαμβάνουμε ήδη πρωτοβουλία, προχωρούμε και σε μια διαδικασία για νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε κάποια πράγματα. Είπα ότι αυτή η κατάσταση είναι και θολή και μπάσταρδη και πρέπει να λυθεί.
27: Πρέπει να δημιουργηθεί ένας πόλος, τον οποίο διεκδικούμε με συνεχείς αποφάσεις. Αυτό το λένε και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι εμείς αγαπάμε τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν μπορούμε να πάμε απέναντι από τον φυσικό ηγέτη του χώρου μας.
28: Πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να πάμε όλοι μαζί, όσο γίνεται περισσότερο, να είναι πολλαπλασιαστική η δράση και όχι διαιρετική στις εκλογές για τα ψηφοδέλτια. Κάντε λίγο υπομονή.
22: Κομβικό σημείο για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η φετινή ΔΕΘ.
21: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερα για όσα συμβαίνουν και τις εσωτερικές συγκρούσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αντώνης Αντζολέτος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
29: Βλέπουμε τι ζήτησε σήμερα ο Παύλος Πολάκης. Ζήτησε να συγκληθεί πάλι η Κεντρική Επιτροπή. Και τι προσδοκά? Προσδοκά να αλλάξει απόφαση για να διασφαλίσει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος. Είναι σαφής πλέον η αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Σοκράτη Φάμελου. Επίσης, είναι σαφές ότι έχει αρχικές τάσεις. Και αναμένεται, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το δίπολο, Τσίπρας-Πολάκης στις εκλογές.
0: Με ποιον τρόπο όμως.
29: Με ποιον τρόπο. Από τη στιγμή που θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, το ένα ενδεχόμενο είναι να έχουν φύγει πολλά στελέχη που είναι κοντά στον Σοκράτη Φάμελο και ο Παύλος Πολάκης να κερδίσει το κόμμα, να πάρει τα κλειδιά του κόμματος. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα. Η άλλη περίπτωση είναι να παραμείνει αυτή η απόφαση, ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, με κάποια φόρμουλα να μην κατέβει στις εκλογές. Εκεί εκτιμήσει λένε πως ο Παύλος Πολάκης θα φτιάξει δικό του κόμμα.
0: Θα το κάνει όπως και να έχει.
29: Θα το κάνει αν χρειαστεί. Αν έχει τα κλειδιά του κόμματος, δεν έχει λόγο να το κάνει. Και θα το κάνει βεβαίως με ορμητήριο την Κρήτη. Τώρα, αν δούμε και τον Αλέξη Τσίπρα να κατεβαίνει υποψήφιο στα Χανιά, καταλαβαίνεις πως εκεί φουντώνει
0: ακόμα. Έχει σίγουρα ένα δίδυμο από πολλές πλευρές.
21: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 4 λεπτά από τώρα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά.
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
30: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
31: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
32: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
33: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
34: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
33: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
6: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε στο επόμενο μας θέμα. Αν κάτι δεν μπορεί να μεταβολήσει η Τουρκία, είναι η συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία και τα αντανακλαστικά που επέδειξε η Ελλάδα με την αποστολή βοήθεια στην έναρξη του πολέμου. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό, διότι έχουμε δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων. Ο Μανώλης Κωστίδης, πριν από λίγο, ο ανταποκριτής μας από την Κωνσταντινούπολη.
1: Τώρα ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, στις δηλώσεις από τις Βρυξέλλες, τα μηνύματα που έστειλε ήταν ιδιαίτερα σκληρά, θα λέγαμε. Πρώτα απ' όλα, χαρακτήρισε ως παράνομη τη συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να θυμίσουμε ότι αυτή η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα της μόνιμης στρατιωτικής παρουσίας της Γαλλίας στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον Γιασάρ Γκιουλέρ, η συμφωνία αυτή δεν διαθέτει την ιδιότητα της εγκύτριας δύναμης η Γαλλία, αποτελεί ουσιαστικά μια πρωτοβουλία χωρίς νομιμότητα που διαταράσσει τις ευαίσθητες ισορροπίες στο νησί. Κατά την άποψη της Τουρκίας, η ισορροπία που πρέπει να υπάρξει στο νησί είναι η σημερινή. Επίσης, μιλά για την στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, την αποτρεπτική ικανότητα και τη γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας που μπορεί να προστατεύσει με κάθε τρόπο τους Τουρκοκύπριους. Όμως, αυτό το σημείο που μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι αυτές οι πρωτοβουλίες, δηλαδή της Γαλλίας και της Κύπρου, αντί να ενισχύσουν την περιφερειακή ασφάλεια, λέει, ενδέχεται να καταστήσουν ορισμένους παράγοντες μέρους των συγκρούσεων και κρίσεων, εγκυμονούν μακροπρόθεσμους κινδύνους για την ασφάλεια των λαών της περιοχής. Ουσιαστικά, λέει, κινδυνεύεται να υπάρχει μια σύγκρουση, να παρασυρθείται σε σύγκρουση. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας το λέει αυτό για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Γαλλία.
2: Για τον, Ερντογάν όμως, Μανώλη, ναι, γιατί έχει σημασία, το βλέμμα του είναι στραμμένο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι στραμμένο σε μια πιθανή συνάντηση με τον Αμερικάνο πρόεδρο, την έχει ανάγκη. S-400, F-35 είναι πολλά τα θέματα.
1: Και είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς επιβεβαιώνει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με την ομιλία του πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει στην Τουρκία. Θα είναι η σύνοδος κορυφής, 28-29 Ιουνίου θα υπάρχει κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και πολλές άλλες εκδηλώσεις, λέει. Με άλλα λόγια, λέει, το 26 θα είναι έτος συνόδων κορυφής για την Τουρκία. Από τη μία έχουμε την Τουρκία την Νατοϊκή, Τουρκία που έχει σχέση με τη Ρωσία, πήγε ο Φιντάν εκεί, είδε τον Πούτιν, τον Λαυρόβ. Από την άλλη την Τουρκία που ουσιαστικά απειλεί μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, τη Γαλλία, και λέει μην κάνεις αυτό που κάνεις τώρα στην Κύπρο. Θα δούμε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά όλα τα μηνύματα που στέλνει η Τουρκία.
0: Θα επιστρέψουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της τιμής των καυσίμων, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφερε βέρτιγκο στις αγορές, εκτείναξη τιμών και στη συνέχεια σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα. Όταν όμως ξεκινάει η αποκλιμάκωση, η αντλία εδώ δείχνει να αντιστέκεται. Πριν από την έναρξη του πολέμου, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης ήταν στο 1 ευρώ και 76 λεπτά, αλλά τώρα έχει πεισμώσει στο 1 ευρώ και 90 λεπτά. Οι αντιδράσεις είναι πολλές και η υπομονή των καταναλωτών εξαντλείται. Θα ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
3: Το ότι έπεσε λίγο δεν λέει κάτι, πάλι ακριβή είναι.
4: Θα πέσουν, λένε.
3: Το λένε. Το πότε θα γίνει όμως είναι το θέμα. Ανεβαίνει γρήγορα, πέφτει αργά.
5: Και η προσδοκία για γρήγορη επιστροφή των καυσίμων στις τιμές προ-πολέμου δεν επιβεβαιώνεται.
6: Τόσο γρήγορα αποκλείεται. Εάν συνεχίσει το πτωτικό σιγά-σιγά, κάτι μπορεί να γίνει σε λίγο καιρό. Αμέσως δεν το βλέπουμε τίποτα.
7: Άρα μιλάμε για καλοκαιρινή περίοδο. Περίπου στο 1,88 η τιμή της βενζίνης και περίπου στο 1,63 η τιμή του πετρελαίου κίνησης.
5: Παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου πέφτουν, ενόχληση προκαλεί στους οδηγούς ότι σε άλλη μία ενεργειακή κρίση οι αυξήσεις πέρασαν άμεσα στην Αγγλία.
8: Δεν είναι τιμές ακόμα αυτές ούτε για επαγγελματίες, ούτε για ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο για οποιοδήποτε άλλη χρήση.
5: Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του Sky, από την έναρξη του πολέμου έως και την 1η Μαΐου, η αμόλυβδη ακολούθησε σχεδόν με παράλληλη πορεία τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στον δεύτερο μήνα καταγράφεται μια σχετική σταθεροποίηση. Όμως, τη στιγμή που ξεκινάει η αποκλιμάκωση, η αντλία δείχνει να αντιστέκεται.
9: Το γέμισμα, γιατί το φέρνω στο αυτό, ήταν γύρω στα 70.
5: Όταν είχαν αυξηθεί οι τιμές, πόσο ήτανε?
9: Απέφευγα να γεμίζω.
5: Και τώρα?
9: Έφτασε το 80.
10: Έπρεπε να είναι το μισό τουλάχιστον.
4: το μισό.
5: Πριν από την έναρξη του πολέμου, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης ήταν στο 1,76 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,57 ευρώ το λίτρο.
10: Σήμερα η τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στο 1,90 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει υποχωρήσει στο 1,57.
11: Πριν είναι 1,78, 1,80, 1,85, τώρα είναι 1,57.
10: Τη διαφορά στο πορτοφόλι σας τη βλέπετε?
11: Σίγουρα.
12: Στη Βουλγαρία η κατοστάρα που φαίνεται έχει 1,86, είναι σίγουρα πάρα πολύ πιο φθηνές από εδώ.
13: Από τη μεριά της κυβέρνησης να ρίξει λίγο το φόρο τον οποίο παίρνει.
5: Η τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται με την κρατική επιδότηση των 15 λεπτών το λίτρο που ισχύει έως τέλη Ιουνίου.
0: Ως μία από τις πιο δύσκολες δίκες χαρακτηρίζεται αυτή για την υπόθεση του 11χρονου Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα το 2017 στις Αχαρνές. Δύσκολη επειδή ο Γολγοθάς είχε διάρκεια και το μαρτύριο συνεχίστηκε για τους γονείς και τους φίλους του που σήμερα είναι 20 ετών. Στο άκουσμα της απόφασης για ισόβια κάθριξη η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα, ενώ εκτός της αιθούσης προκλήθηκε ένταση από την πλευρά των κατηγορουμένων. Ρεπορτάζ από τον Μιχάλη Τεζάρη.
14: Ξεκίνησε μια δικαστική διαδικασία πριν 9 χρόνια. Δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει, πού θα τερματίσουμε, τι σκοπό θα έχει και πόσο καιρό θα διαρκήσει. Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα. Η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε.
15: Με τρεμάμενη φωνή, ο πατέρας του 11χρονου Μάριου που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα την ώρα της σχολικής εορτής στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του δικαστηρίου. Με ομόφωνη απόφαση, ο πρώτος κατηγορούμενος για την υπόθεση καταδικάστηκε σε ισόβια με την υποχρέωση να καταβάλει και 1.600 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Ακούγοντας την απόφαση του Προέδρου, οι γονείς του 11χρονου ξέσπασαν σε κλάματα.
16: Ένας δικαστικός μαραθώνιος ολοκληρώθηκε 9 χρόνια μετά. Είναι απολύτως προφανές ότι η ομόφωνη καταδικαστική απόφαση του μοκτού ορκωτού δικαστηρίου απολύτως μας ικανοποιεί.
15: Νωρίτερα ο εισαγγελέας της έδρας με μία πρόταση καταπέλτη για το δράστη της δολοφονίας ζήτησε να του επιβληθεί η ποινή των ισοβίων.
17: Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μία κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μία σχολική εορτή εν καιρό ειρήνης.
18: Η δικαιοσύνη πήρε μια γενναία απόφαση και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε μια πολύ πολύ δύσκολη περιοχή για την Αθήνα.
19: Κοίτα πρώτη που θα πάμε.
20: Έλα πάμε. Έλα πεχόρα.
19: Φωτιά θα πάρει.
15: Οι συγγενείς του καταδικασμένου για την δολοφονία του Μάριου επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Ο δεύτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση αθωώθηκε, ενώ στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονταν και σήμερα οι συμμαθητές του άτυχου Μάριου, φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν το όνομά του.
0: Και έπρεπε να περάσουν 9 ολόκληρα χρόνια για να έρθει επιτέλους η ηθική δικαίωση. Πάμε να ακούσουμε την Άννα Κανδύλη.
21: Ήταν μια δύσκολη υπόθεση, για να συλλεχθούν τα στοιχεία και να ταυτοποιηθεί ο δράστης. Μιλάμε για μια γιορτή που γινόταν σε ένα σπίτι που δεν βάραγε στον αέρα ένας μόνο, βάραγανε κι άλλοι. Άρα έπρεπε να βρεθεί. Και μάλιστα ήταν και κάτι το οποίο το σημείωσε και ο εισαγγελέας στην έναρξη της αγορευσής του, το ότι έφτασαν 9 χρόνια, πέρασαν 9 χρόνια για να φτάσει αυτή η υπόθεση. Και θα σου πω και κάτι χαρακτηριστικό. Ότι αυτά τα παιδιά που ήταν μαζί, οι συμμαθητές του Μάριου που ήταν σε εκείνη τη γιορτή, γιατί κάποια παιδιά ήταν και σήμερα μέσα στην δικαστική αίθουσα, τότε ήταν του δημοτικού. Τώρα ήρθαν ως ενήλικες στη δικαστική αίθουσα. Νομίζω κάτι λέει και αυτό.
2: Επίσης, ο εισαγγελέας μίλησε και για την κουλτούρα. Μίλησε για τις αδέσποτες σφαίρες. Να το πιάσουμε και λίγο αυτό το θέμα, Άννα, διότι είναι ένα κομμάτι το οποίο μας πονάει.
21: Είναι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα έλεγα ότι με αυτή την υπόθεση ταρακουνηθήκαμε λίγο όσον αφορά τους άσκοπους πυροβολισμούς που τους θεωρούσαμε τέλος πάντων κάτι το συνηθισμένο, κάτι πάνω στη χαρά μας. Όταν πατάς μια σκανδάλη, δεν μπορείς να ξέρεις το αποτέλεσμα. Και το είδαμε αυτό. Δηλαδή, το είπε και ο εισαγγελέας κάποια στιγμή, κάτι παρεμφερές, ότι δεν έχει σημασία αν ο κατηγορούμενος δεν ήξερε το μικρό Μάριο. Όταν πάτησε τη σκανδάλη, ήξερε ότι μπορεί το αποτέλεσμα να είναι τραγικό.
0: Απάντηση από την έδρα στο αίτημά τους να παρίστανται οι κατηγορούμενοι σε συνεδριάσεις περιμένουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι συνεχίστηκε και σήμερα με καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι περιέγραψαν τι έγινε έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Περισσότερα από την Έλενα Γαλαρή.
1: Μεγάλη εγκληματική οργάνωση, έχουν παντού πλοκάμια.
4: Ο πατέρας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τα επεισόδια στο Ρέντι έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, ξεσπά.
1: Τα βίντεο που βγάζουν, τι κάνουν τα βίντεο? Καλούν τον κόσμο να πάνε να κάνουν πεσήματα σε άλλους φιλάθρους και στην αστυνομία. Αυτά ακουστήκαν σήμερα μέσα στο δικαστήριο. Κύριε Τισπαέ, βγάλτε το 7. Βγάλτε αυτή τη θύρα, ξυλώστε τη. Δεν αξίζει για τον αθλητισμό αυτή η θύρα. Πετάξτε την.
4: Κατά τη διάρκεια της δίκης, αίσθηση προκάλεσε στους συγγενείς του αστυνομικού βίντεο 6 δευτερολέπτων που προβλήθηκε στο δικαστήριο, όπου αποτυπωνόταν η συμπεριφορά των αστυνομικών κατά την προσαγωγή των φιλάθλων στη Γαδά.
22: Θέλω να τους δώσω εγώ ένα στικάκι από το νεκροτομείο να δουν πώς το κατάντησαν το παιδί μου. Όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ μέσα.
4: Στις καταθέσεις τους μάρτυρες περιέγραψαν τι συνέβη εκείνο το βράδυ.
23: Γινόταν το παιχνίδι. Μετά το πρώτο σετ άρχισαν φασαρίες απ' έξω. Το παιχνίδι συνεχιζόταν και διακόπηκε. Από την κεντρική είσοδο είδα 20 με 30 άτομα να τρέχουν να πηγαίνουν στην πόρτα. Φορούσαν μαύρα ρούχα, κουκούλες, καπέλα, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα. Μπήκα στην τουαλέτα, είδα εστία φωτιάς.

0: Έναν. Εχμές σε βάρος αστυνομικών άφησε ο μάρτυρας, ο οποίος έκανε λόγο για πιέσεις κατά την προανάκριση.
1: Από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια πίεση. Με διέκοπταν, πρόσθεταν δικά τους, άφηναν να εννοηθούν πράγματα που δεν εννοούσα.
2: Το αν δεν διάβασε την κατάθεσή του, ο καθένας έχει πλήρη ευθύνη όταν υπογράφει ένα δημόσιο έγγραφο και το δίνουν ελεύθερα να το διαβάσει, πρέπει να έχει και την ευθύνη αυτών που έχει πει.
0: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Βοτανικό βρέθηκε ο Χάρης Δούκας πραγματοποιώντας αυτοψία στο χώρο που προχωρούν οι εργασίες για τις νέες εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Παρελθόν από τη τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου και ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της μεταγραφής του Μαφέο. Να ακούσουμε τον Νίκο Παγκάκη.
4: Βρισκόμαστε στο σκάμα των αθλητικών εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη. Από πίσω μας είναι η νοτιοδυτική πλευρά του γηπέδου του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.
5: Στο Βοτανικό βρέθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, όπου έκανε αυτοψία στο χώρο που κατασκευάζονται οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.
4: Και εδώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του ερασιτέχνη, όπου έχει γίνει πασαλοποίηση, γίνονται και ειδικές γεωδεσίες για να μπορέσει καλύτερα να εξελιχθεί η θεμελίωση τις αμέσως επόμενες μέρες. Η θετική είδηση είναι ότι χθες βγήκε η οικοδομική άδεια.
5: Η επισημοποίηση του χωρισμού του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου τελικά είναι γεγονός. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε το αναμενόμενο εδώ και μέρες διαζύγιο στη συνεργασία του με το Ρουμάνο Τεχνικό.
6: Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ρασβάν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ.
5: Την απόψη του Παύλο Μαφέου ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο Ισπανός δεξιός μπακ βρίσκεται από την Τετάρτη στην Αθήνα.
7: La verdad me siento muy contento, muy ilusionado de estar en el mejor equipo de Grecia y nada, con muchas ganas de empezar a jugar, de conocer a mis compañeros.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι, εδώ ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
11: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις? Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
16: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο

0: Σαντορίνη.
1: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
0: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά.
5: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
6: Νόβα 9.31.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
11: χρέωση. Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
12: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81520.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
13: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
14: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
18: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
19: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
18: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
19: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
20: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
22: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
23: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
24: Τα σουπερινιά έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 8.30 στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Παραγωγή BK Event Productions.
25: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
26: Στο Nova 931 News Today.
27: Χορηγός της εκπομπής
26: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: τα κολλασμένα. Νόβα 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 9.31. Η ώρα είναι 10. Νόβα 9.31.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
7: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 931.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
3: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
2: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Nova 931.

και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω. Πώς θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

μηνύματα αδιαβαστά. Μηνύματα αδιαβαστά. Μηνύματα αδιαβαστά.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 9:31.
2: Nova 9:31.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

ξέρω φοβόμουν να ζω. Ε ναι, δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά. Ε ναι, καταστρεφόμουν με λάθη πολλά.

Nova 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Έλα.

0: Καλοκαίρι
1: με το Nova 931.
0: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Nova 931. Η ώρα είναι 12:30. Nova 931. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Νόβα Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πάλι μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο deck.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί.

0: ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε